Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. 93,6. Όλος ο κόσμος σε

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: I don't care how you look at it. Life is simple. But if you look at it for real, look at it with your good eye. You gotta go through it if you wanna get to it, whatever it is. Now check this out. See, I remember.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, τουλάχιστον 100 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Καθαρή παροδία χαρακτηρίζει Τεχεράνη το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Στα 87,24 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα. Ασφαλή το πλήρωμα. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Καν της Γαλλίας. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Ρωτάει ο κύριος Αλέξανδρος Βιβός το AI, το AI της τεχνητής νοημοσύνης, το βγάλανε οι Σκοτσέζοι, γιατί αυτοί λέει το ναι, το λένε AI. Καταλαβαίνεις.
0: Πού σας έχουν, είναι τώρα αυτό το
1: έχουν πράγμα. Αυτή την έκφραση, AI. Και μήπως το βγάλανε αυτοί. AI είναι πιο, ακούγεται πιο, ακόμα χειρότερα από το AI. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Που λέει έχει άδεια, γι' αυτό και δεν μας έχει ηχητικό μήνυμα. Αλλά λέει το τελευταίο διάστημα, τι μπράβο, δεν μας ακούει το τελευταίο διάστημα.
0: Επειδή δεν πειράζει, δεν είναι ο άνθρωπος, να ξεκουραστεί πια.
1: Να ξεκουραστεί, ναι. Χθες ήταν μια διαφήμιση στην τηλεόραση ότι αλλάζει το πρόγραμμα. Θα σας χάσω από την πρωινή συντροφιά στον δρόμο πηγαίνοντας για δουλειά ή συνεχίζουμε κανονικά.
0: Καλή συνεχίζουμε.
1: Ξέρετε κάτι.
0: Τι.
1: Ξέρετε κάτι άλλο. Όχι, όχι, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Και τη νέα σεζόν, εδώ θα είμαστε. Και αυτή τη χρονιά.
0: Λοιπόν, ήθελα να επανέλθω στο θέμα το οποίο άνοιξα χθες.
1: Ναι.
0: Για το είδος που συναντάμε στο δρόμο, το μπαρμπασκούτερ. Επειδή το λέγαμε πολύ νωρίς το πρωί, μπορεί να μην ξέρετε, το περιγράψαμε. Εγώ τον έβγαλα και φωτογραφία σήμερα, διότι συνάντησα τουλάχιστον τρεις, αλλά δεν μπορούσα να τους φωτογραφίσω και τους τρεις. Δηλαδή, γιατί οδηγούσα. Δεν μπορούσα να σηκώσω το κινητό να βγάλω φωτογραφία.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Έβγαλα έναν για απόδειξη στο Διονύση, ένα μπαρμπασκούτερ.
1: Μου τον έδειξε, ναι.
0: Ο οποίος ήταν πάνω σε ένα σκουτεράκι.
1: Βέβαια, χθες με το που μου τον περιέγραφε, αυτή την εικόνα είχα στο μυαλό μου. Είναι
0: ναι.
1: τόσο καλή η Σερέτη.
0: Λοιπόν,
1: είχα σχηματίσει αυτή την εικόνα και σήμερα μου έφερα την εικόνα.
0: Ο συγκεκριμένος μπαρμπασκούτερ είχε και τον καφέ του πάρει από καφέ. Του τον είχαν βάλει στο σακουλάκι.
1: Σε πλαστικό σακουλάκι, παρακαλώ, διάφανο.
0: Και κρεμόταν από το αριστερό, από την αριστερή πλευρά του τιμονιού.
1: Να αερίζεται για να μην ζεσταθεί.
0: Ο συγκεκριμένος μπαρμπασκούτερ με προσπέρασε τρεις φορές από δεξιά.
1: Ναι. Τι σε πειράζει. Επειδή είναι παράνομο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Τρεις φορές με προσπέρασε από δεξιά και μπήκε μπροστά μου στο φανάρι.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος μπαρμπασκούτερ που συνάντησα.
1: Αφού δεν σταμάτησε στο φανάρι, να βγάλει τον καφέ από το σακουλάκι, να πάρει μία τζούρα.
0: Να ανάψει τσιγάρο.
1: Αν όχι τσιγάρο, εν πάση περιπτώσει, γιατί με τα μηχανάκια δεν ανάβουν τσιγάρο. Έχουν την μπουρού, αυτό που βγάζει.
0: Έχουν αυτό το
1: 7 κιλά ατμό, α πούμε. Αυτό. Αφού δεν έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, πάλι καλά να.
0: Όχι, εντάξει, άγιο είχα.
1: Ναι, είδες.
0: Ναι. Ήταν ένας άλλος, ο οποίος συνάντησα στην αρχή της διαδρομής μου, δηλαδή στα στενά της Δάφνης, ο οποίος κάτι έψαχνε στην πίσω τσέπη του παντελονιού του.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ ώρα. Και ψάχνοντας την πίσω τσέπη τη δεξιά.
1: Το παντελόνι ήταν στη θέση του.
0: Ναι, πρόσεξε. Ψάχνοντας, κράταγε με το αριστερό χέρι το τιμόνι.
1: Ναι.
0: Δεξιά έψαχνε στην πίσω τσέπη.
1: Ωραία.
0: Να βρει αυτό που έψαχνε. Έφευγε το μηχανάκι δεξιά-αριστερά.
1: Δεν
0: έχει σκούτερ.
1: Ναι.
0: Έχουν
1: μια ευελιξία.
0: Ναι. Ο μπαρμπασκούτερ όμως το κράταγε όρθιο. Χάσαμε τρία φανάρια.
1: Ωραίο.
0: Τρία φανάρια, παιδιά. Μου ήρθε να κάνω.
1: Το βρήκε αυτό που ήταν που έψαχνε στην τσέπη.
0: Δεν ξέρω. Τον άφησα πίσω μου μετά κάποια στιγμή. Και γιατί θα έκανα έγκλημα, δηλαδή.
1: Πραγματικά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Το οποίο του αρέσει που χθες στην εκκλησία πολύ φανερόπιτα. Το πήγαινε. Έβλεπα τις γυναίκες να πηγαίνουν. Και τα άρεσε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αύριο είναι το φεγγάρι του Οξύριχου.
1: Ναι.
0: Η Πανσέληνος δηλαδή του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Που θα είναι πανέμορφη.
1: Πού το ξέρεις?
0: Πάντα κάθε Αύγουστο είναι ωραία, ρε Διονύση.
1: Επειδή ακούς τα τραγούδια, ας πούμε.
0: Όχι, ναι. Ξέρεις ποιο είναι. Ναι, παιδί μου, και τον Ιανουάριο, όταν έχει καθαρό καιρό, έχω δει κάτι φεγγαράρες φοβερές.
1: Και το Σεπτέμβριο έχω δει εγώ.
0: Τον Ιανουάριο σου λέω, που είναι χειμώνα. Που έχει φαινόμενα, αυτό θέλω να
1: τι
0: πω.
1: Τι έχει?
0: Φαινόμενα.
1: Τον Ιανουάριο.
0: Δεν έχει.
1: Φαινόμενα.
0: Έχει συννεφιές, έχει αυτά. Όμως τον Αύγουστο,
1: ναι.
0: Που είναι καθαρός ουρανός συνήθως και αστραπές δεν φοβάται, γι' αυτό είναι τόσο λαμπερό το φεγγάρι. Τώρα δεν ξέρω ποιους θα επηρεάσει.
1: Τους Οξύριχους, για να τη λένε του Οξύριχου, σίγουρα θα επηρεάσει τους Οξύριχους. Η Κολτσίδα θέλει εδώ και πάλι από πολλή ώρα να μας πει ότι έχουμε στο τηλέφωνο τη Σκιτζή. Αλλά δεν ξέρει πώς θα μας το πει.
0: Ναι,
1: πατάει το κουμπί.
0: Ναι,
1: μα δεν σταματάς να μιλάς όμως.
0: Έχω φταίω.
1: Ποιο θα
0: αν ενοχλώ, να φύγω. Λοιπόν, 8 παρά 20.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Η Γεωργία Σκιτζή είναι μαζί μας. Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Γιατί από σήμερα αρχίζει ένας 15ήμερος, θα το πω εγώ πολύ γλυκά, Γολγοθάς.
1: Μαραθώνιος. Γιατί Γολγοθάς δεν είναι καλά. Γιατί ο Γολγοθάς οδηγεί στη Σταύρωση. Να μην το λες. Είναι ένας μαραθώνιος.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ο Γολγοθάς είναι συνυφασμένος με κάτι κακό. Δεν σημαίνει ότι αυτό το 15ήμερο θα είναι κακό ή θα καταλήξει κάτι κακό.
0: Όχι, σε καλό.
1: Ιδέες.
0: Σε καλό, μάλλον θα καταλήξεις.
1: Μην το φορτίζεις αρνητικά, ας πούμε. Μην είσαι τέτοια. Μην είσαι γκρινιάρα. Γεωργέτη, τα λέω καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, λίγο δουλειά παραπάνω θα έχω.
1: Αυτό, να το.
0: Δουλίτσα, θα έχει δουλίτσα, ναι.
1: Χαρά και εργασία, έτσι δεν λένε. Η δουλειά είναι ευχαρίστηση.
0: Ποιο τα λέει αυτά.
1: Καλέ, κάτι τύπη. Ένα γνωστό δεν το ξέρει εσύ. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Από σήμερα ξεκινάμε με εγγένεια πάντω.
2: Ναι, είναι τα εγγένεια τη επέκταση του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Το μετρό, η επέκτασή του προς Καλαμαριά, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, τόσο στα εγγένεια, όσο όμως και στη συνέχεια, στις συναντήσεις που θα έχει με τους παραγωγικούς φορείς, με τους κοινωνικούς φορείς.
1: Ρίχνει βάρος στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί λέει έχει θεματάκια, έχει προβλήματα. Δηλαδή, είχαμε και κάποια μικροεπισόδια, ας πούμε, διάβαζα το 15 Αύγουστο, για παράδειγμα, που πήγαν κάποιοι παράγοντες σε πανηγύρια και τέτοια. Δηλαδή, υπάρχει ένα κλιματάκι στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
2: Σε κάθε περίπτωση, δείχνει το πολιτικό βάρος και στη Βόρεια Ελλάδα, θα έλεγα, η οποία επί της ουσίας αποτελούσε εκλογικό προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι, ας το πούμε, διαρροών ψηφοφόρων και ο στόχος είναι να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Υπαλληνώστηση, ναι, ναι.
2: Ναι, υπάρχει μια πίεση από τα δεξιά.
1: Από τα δεξιά είναι αυτή η πίεση, ναι.
0: Από πού να είναι.
2: Για το λόγο αυτό και ξεκινώντας από σήμερα, όπως ακριβώς λέμε, όπου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα συνοδεύεται από την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα είναι πολλοί υπουργοί μαζί του, αλλά και το επόμενο διάστημα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα με γνώμονα της ουσίας την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλο αυτό θα το βλέπουμε να κορυφώνεται από, ξεκινώντας από σήμερα με τον Πρωθυπουργό όλο το επόμενο δεκαήμερο.
0: Σήμερα θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει όλα αυτά που έχει να κάνει, δηλαδή τα εγγένεια τώρα το πρωί του μετρό και μετά να μιλήσει και σε μια εκδήλωση και θα συναντηθεί και με το αυτό που κάνει κάθε Πρωθυπουργός κάθε χρόνο με τις φορείς. Αλλά αύριο θα πάει η Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω άλλο. Επειδή είπες ότι όλα αυτά θα κορυφωθούν.
0: Και εκεί έχει αντιδράσεις.
1: Θα κορυφωθούν. Το ξέρω. Σε όλη τη Μακεδονία. Ότι θα κορυφωθούν μέχρι την έκθεση. Διαβάζω και βλέπω ρεπορτάζ και δικά σου δηλαδή και δικά μας. Εδώ στο Earth News. Ότι λίγο πολύ έχουν κλειδώσει και τα μέτρα και η στόχευση κυρίως. Δηλαδή, μεσαία τάξη, ας πούμε, η λεγόμενη. Αγρότες και συνταξιούχοι, έτσι διαβάζω. Έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Ολοκληρώνοντας αυτό που λέγαμε για τη Βόρεια Ελλάδα και την Μεγκατερίνα, που λέει για την αυριανή περιοδία του Πρωθυπουργού, που θα είναι στη Φλόρνα από το Λεμαίδα και την Κοζάνη, που επί της ουσίας τι θέλουν, αφενός να επικοινωνηθεί το κυβερνητικό έργο, να επαναπροσεγγίσουν οι ψηφοφόροι, αλλά και να υπάρξει συσπήρωση της βάσης. Όλο αυτό, όπως ακριβώς λέτε, θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου επί της ουσίας οι εξαγγελίες και αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι οι συγκεκριμένες στοχεύσεις που αναμένεται να έχει αυτό το πακέτο των μέτρων και που δεν είναι άλλες από το ότι θα ενισχυθούν σε κάθε περίπτωση τόσο οι συνταξιούχοι όσο οι οικογένειες με παιδιά ή μεσαία τάξη, αλλά παράλληλα θα δοθεί μεγάλη έμφαση στο να υπάρξει τόνος και παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φόρο ελαφρύνσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Τα τεκμήρια, ας πούμε, έχουν κλειδώσει. Αυτό έχουμε καταλάβει. Τουλάχιστον για τις τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου.
2: Ναι, ισχύει ήδη. Έχει δώσει, νομίζω, το στίγμα σε μεγάλο βαθμό ο κ. Μαρινάκης. Αλλά παράλληλα, να πούμε ότι θα υπάρχουν και περαιτέρω ανάσες και για τους αγρότες. Αυτές είναι οι κατηγορίες, αν το θέλετε, που βρίσκονται στον πυρήνα των μέτρων αυτών.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν κάποια κομβικά στοιχεία στην πολιτική. Για παράδειγμα, να φτηνίνει η στέγη. Είναι ένα θέμα που το θέτουν όλοι οι φορείς και το θέτει κυρίως η περιφέρεια. Να φτηνίνει η στέγη, γιατί έχει εκτοξευθεί και εκεί, όπου δεν έχουν ερημώσει χωριά, εν πάση περιπτώσει, ή και κάποιες κομοπόλεις. Είναι πανάκριβη η στέγη. Εκεί, ας πούμε, θα υπάρξει παρέμβαση. Ένα, στην μείωση των φόρων. Δεν λέω στην κατάργηση. αύξηση. Δεν υπάρχει, δεν καταλαβαίνω, δεν βλέπω να στον ορίζοντα κάτι τέτοιο. Αλλά θα υπάρξει μείωση φορολογικών συντελεστών ή αυτό μετά κάτι χειροπιαστό. Αυτά θα είναι στο μπουκέτο που λέμε.
2: Και το κομμάτι τη στέγη είναι στο τραπέζι, σε κάθε περίπτωση. Mm. Αλλά βεβαίως και το να υπάρξουν φοροναφρύνσεις είναι μέσα. Θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και στα διαφθαρχέλη που ρωτάς σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, αναλυτικά και τα ποσοστά και αυτά δεν τα έχουμε ακόμα.
0: Όχι, ναι, μα κρατάνε, ναι. Νομίζω ότι εγώ φαντάζομαι ότι τα κρατάνε και για πρώτη φορά. Δηλαδή άλλες χρονιές, τέτοια εποχή, ξέραμε λίγο περισσότερα πράγματα. Αλλά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι θα ανέβει ο Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για να εξαγγείλει το οικονομικό του πρόγραμμα, και εγώ δεν θα έλεγα αυτά που έχω αποφασίσει να πω. Άμα ήμουν ο Μητσοτάκης, θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Έχει μια ιδιαιτερότητα όλο αυτό το
1: πράγμα. Ούτως ή άλλως έχει ιδιαιτερότητα η φετινή έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί είναι τελευταία πριν τις εκλογές. Ναι, ναι. Αυτό ούτως ή άλλως έχει αυτό. Ναι.
2: Πάντως, το κομμάτι, για παράδειγμα, των ελεύθερων επαγγελματιών που προείπαμε, σε κάθε περίπτωση στο πρώτο πλάνο βρίσκονται τα τεκμήρια φορολόγησης. Για να υπάρξουν, προκειμένου να υπάρξουν διορθώσεις, για παράδειγμα, στον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, η μείωση επιβάρυνσης στο κομμάτι της φορολογικής συμμόρφωσης. Εδώ νομίζω το έχει πει και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μην ξεχνάμε, το παιδί είναι η λέξη συνεπής.
0: Ναι, ναι, η συνέπεια, το λέει συνέχεια.
2: Η συνέπεια
0: αυτό,
2: και
0: ναι.
2: Άρα εδώ προφανώς. Δεν το λένε τυχαία και από τις συζητήσεις που κάνουμε.
1: Από την άλλη, έχουμε βέβαια να πούμε. Να πούμε και στους φίλους ακροατές ότι από την άλλη υπάρχει, πατώντας ακριβώς τη λέξη συνέπεια και πατώντας το θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών, η αντιπολίτευση σηκώνει την εξής σημαία. Ότι βρείτε μας που στο προεκλογικό σας πρόγραμμα των προηγούμενων εκλογών, για παράδειγμα, μιλούσατε για τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, ζητώντας επί της ουσίας την πλήρη κατάργησή τους. Αυτό. Θέλω να πω ότι έχει πολλά επίδικα.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση έχει και ήδη αυτό. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει κριτική από πλευράς της αντιπολίτευσης. Αυτό βέβαια που, για παράδειγμα, παρακολουθούσα χθες, που το ΠΑΣΟΚ και από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν για μέτρα ψίχουλα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να χαρακτηρίσει μέτρα ψίχουλα, ενώ δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα.
0: Ναι, ακόμα δεν τα έχουμε ακούσει.
2: Και είμαι σύμφωνα των πληροφοριών.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα αλήθεια, πρέπει να δούμε πραγματικά ποια θα είναι τα μέτρα. Η εκτίμηση είναι ότι θα ακούσουμε σίγουρα και από τον Πρωθυπουργό, όπως γίνεται πάντα, κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί μέχρι τώρα.
0: Καλά. Δηλαδή, κρατάνε πάντα άσος. Ναι.
2: Κάτι που δεν έχουμε ακούσει. Άρα νομίζω ότι εντάξει, να ακούσουμε όλο το πλαίσιο και μετά να γίνει οποιαδήποτε κριτική.
1: Σωστόν. Έτσι είναι η τάξη. Έτσι είναι η τάξη. Μην κοιτάμε που φέτος πάει να αλλάξει, ας πούμε, να μπει μπροστά το άλογο από το κάρο ή το αντίθετο, το πρώτο κάρο από το άλογο.
2: Για μέτρα περί του 1,5 δις, εκεί περίπου.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το ποσό. Τα οποία θα κατανεμηθούν, όπως τονίζουν, επί το δίκαιο σε κάθε περίπτωση,
1: ναι,
2: και επί των κοινωνικών ομάδων, όπως είπαμε, που επί της ουσίας είτε έχει κριθεί ότι μπορεί να έχουν υποστεί κάποιες αδικίες, είτε ότι σε αυτή τη φάση είναι εκεί που θέλει να δοθεί η έμφαση από την κυβέρνηση για να πάρουν μεγαλύτερες ανάστασεις για το επόμενο διάστημα. Και μην ξεχνάμε ότι το οικονομικό επιτελείο σε κάθε περίπτωση θα κρατήσει και κάποιες εφεδρίες. Και αυτό γιατί αναμένεται ένας χειμώνας όπου πάρα πολλά είναι τα ερωτηματικά σε σχέση, για παράδειγμα, με το πώς θα εξελιχθούν στο διεθνέ τερέο.
0: Το ενεργειακό, τα καύσιμα, βέβαια, όλα αυτά.
2: Ενέργεια,
0: βέβαια.
1: Αυτό με την ενέργεια είναι το δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά εκεί ήταν.
0: Ναι. Πολύ βαρύ.
1: Είναι πολύ βαρύ και είναι και πολύ πρόωρο να κάνουμε από τώρα προβλέψεις. Γιατί μπορεί σε 10 μέρες ή σε μια εβδομάδα ή σε 3 μέρες να έχουν ανατραπεί τα πάντα. Κανείς δεν το ξέρει. Είναι τόσο το έδαφος, ας πούμε, σαθρό. Ναι, αυτό. Ρευστό το όλο περιβάλλον. Που αν τώρα κάποιος σου πει ότι ξέρεις θα υπάρξει τέτοια παρέμβαση στα αυτά, θα πέσει εκτός. Κινδυνεύει να πέσει εκτός.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε.
1: Πολύ,
0: Γεωργία.
1: Να σε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Σε καλημερίζουμε. Λέει ο κύριος Βασίλης, μήπως αντί το ενοιολογικά παράλογο κλείδωσαν τα μέτρα, να λέμε απλά οριστικοποιήθηκαν μερικές φορές. Είναι πράγματα που έχουν περάσει την καθομιλουμένη. Εμείς από χθες, η Σερέτη δηλαδή, έχει καθιερώσει τον μπαρμπασκούτερ. Ο Γιώργος που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα λέει, παιδιά, ξετρελάνθηκα με την έννοια του μπαρμπασκούτερ. Επιτρέψτε μου να προσθέσω χαρακτηριστικά. Καπέλο τζόκεϊ σε άθλια κατάσταση αντί κράνους και πίσω αντί για βαλιτσάκι πλαστική κλούβα ή λεκάνη.
0: Έχουν και τέτοια.
1: Ο δε Γιώργος μας λέει το εξής. Μεγάλη επιτυχία έχει ο μπαρμπασκούτερ. Υπάρχει όμως και ο νέος σε ηλικία. Πρόσεχε να δεις πως τον περιγράφει. Ο δίχαλος τρικέφαλος.
0: Που
1: έχει, άκου, σαγιονάρα, γυμνασμένος, ραντάκι φανέλα, ποτέ κράνος και ατμίζει ή πίνει ισοτονικό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραίο.
0: Ναι, γιατί
1: ωραίο
0: δίνει φτερά. Νομίζω θα πάει πιο γρήγορα.
1: Ο δίχαλος τρικέφαλος. Καλό κι αυτό.
0: Πάντως, παιδιά,
1: πολύ καλό.
0: Επειδή έχω μάρτυρες, ο μπαρμπασκούτερ είναι πνευματική ιδιοκτησία. Έτσι και το δω πουθενά γραμμένο, θα γίνει κόλαση.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Όχι, ρε, εδώ εμεί η πρωινή παρέα το κατοχυρώσουμε. Ναι, κάνουμε,
0: πόσο το κατοχυρώνουμε, πατέντο.
1: Ναι, ναι. Αφού έχουμε καταρχήν αδιάψευτους μάρτυρες
0: τους
1: χιλιάδες των ακροατών μας.
0: Ναι,
1: θα βγουν, θα τους φοράξουν στο δικαστήριο άμα χρειαστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα πω, όχι, αυτό το είπε στις 26/8, είσαι ρέτη πρώτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελεία.
0: Μπείτε να διαβάσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτές τις νέες ρυθμίσεις που υπάρχουν για το θέμα της ενέργειας.
1: Εγώ δεν διαβάζω.
0: Μέχρι τώρα, μπορούσε να αλλάξει πάροχο.
1: Ναι.
0: Προμηθευτή, μάλλον. Μπορούσε να αλλάξει. Άμα θεωρούσε ότι κάποιο σου κάνει καλύτερη προσφορά και δεν υπήρχαν ούτε ρήτρε ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι που τους λένε ενεργειακούς τουρίστες. Δηλαδή, είσαι εσύ στη ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα έτσι. Λέω τη ΔΕΗ επειδή είναι.
1: Και αύριο βγάζει μια προσφορά η ενέργεια, πάω στην ενέργεια.
0: Όχι.
1: Και μεθαύριο κάνει μια προσφορά ο φίλο.
0: Αυτό μπορούσε να το κάνει,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: θέλω να πω. Είσαι στη ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Σου έρχεται ένα λογαριασμό 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Α, λες,
1: δεν μ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Πολύ ακριβή η ΔΕΗ. Δεν τον πληρώνω. Και πάω σε άλλο πάροχο.
1: Ναι.
0: Αυτό το κάναν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτού του λένε ενεργειακού τουρίστε.
1: Ναι. Μα ταξίδες θα έπρεπε να τους λένε, άμα δεν πληρώνουν.
0: Γλυκά το λέμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Α, το λέμε γλυκά.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έχουν μπει νέες πρόσθετες ρυθμίσεις,
1: ναι,
0: γιατί έχουν ξεπεράσει τα 3 δις ευρώ
1: τα χρέη.
0: Οι οφειλές.
1: Ναι, σκασμένοι λογαριασμοί.
0: Ναι, εσύ.
1: Πολλά.
0: Πολλά είναι.
1: Πολλά είναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Είναι πολλά.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, κύριε αποθητή στη Σαντορίνη.
0: Ωραία Σαντορίνη.
1: Σ' αρέσει.
0: Έχω να πάω χρόνια.
1: Πολλά.
0: Πολλά
1: αποφοιτητή. Έχω να πάω. Δηλαδή προαμνημονεύτων.
0: Έχω εγώ σχεδόν τέτοιο.
1: Έχω εντωμεταξύ την εντύπωση ότι θα πάω σε κανένα μέρος από αυτά και δεν θα το αναγνωρίζω. Έτσι, δηλαδή. Την πάρω.
0: Ναι.
1: Την είχα χτίσει ένα διάστημα, ρε παιδί μου. Είχα πάει 7 φορές σε ρί. Την αγαπούσα και την αγαπώ ακόμα. Την πάρω, την λατρεύω. Θεωρώ ότι έτσι και πάω σήμερα, ένα μεγάλο μέρος της δεν θα το αναγνωρίσω. Ναι. Μου λέγανε, ας πούμε, ότι έχει αλλάξει μια παραλία στην οποία πήγαινα στο Χαρακά, Χάνδακα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Δίπλα κάτω από το Ιστέρνη, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Που ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά και έφτανες μόνο με πεζί ή με κανένα τζιπ πολύ όμως προχώ. Τώρα λέει έχει παγκάκια, έχει δρόμο που πηγαίνει αυτό.
0: Εντάξει,
1: και εκείνα και
0: τα
1: άλλα.
0: Πράγματα.
1: Αυτό λέω. Κάποια σημεία δεν τα αναγνωρίζω.
0: Ναι, εγώ πάντως στα Χανιά που πήγα, βέβαια στο παλιό λιμάνι, στο ερετικό λιμάνι, τι όμορφο που είναι.
1: Όμορφο.
0: Τι όμορφο, ναι, που είναι. Α, τώρα που πάω όμορφο. Θα να πω και αυτό μετά σε λίγο. Είδα κάποια πράγματα που είναι ίδια και παράλλακτα. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση που το ξενοδοχείο που είχα μείνει όταν είχα πάει 17-18 χρονών με τη φίλη μου την Αλεξάνδρα, που ήταν οι πρώτες μας διακοπές, ας πούμε, μόνες μας.
1: Ναι.
0: Το οικογενειακό ξενοδοχείο του κυρίου Σιφογιαννάκη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τώρα κάνεις διαφήμιση.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Α, δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει το κτίριο, αλλά είναι εγκαταλελειμμένο.
1: Δεν ήταν ωραίο αυτό.
0: Επίσης δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, η εικόνα που είδα, και δεν ξέρω αν με ακούει η δημοτική αρχή εκεί, γιατί άκουσα και παράπονα και το συζήτησα και με τους καταστηματάρχες εκεί.
1: Ποιο πράγμα.
0: Πολύ
1: σου. Εσύ πήγες για διακοπές και συζητούσες με τους
0: παίξες.
1: Έκανες ρεπορτάζ.
0: Όχι, γιατί είδα μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Στο σκουπίδι, πολύ σκουπίδι. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Είναι η πρώτη εικόνα που βλέπει ένας τουρίστας.
1: Το ξέρω,
0: φτάνοντας στο ερετικό λιμάνι.
1: Ναι,
0: βλέπει μέσα στη θάλασσα το απίστευτο σκουπιδαριό, ας πούμε.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Αυτό υπάρχουν τρόποι, φαντάζομαι, αντιμετώπισης, τους οποίους δεν τους ξέρω εγώ, αλλά δεν είναι και δουλειά μου. Αλλά η δουλειά ενός δημάρχου γενικότερα, το λέω αυτό, το λέω
1: ακαδημαϊκά. Ακαδημαϊκά, ναι. Δεν το προσωποποιεί.
0: Δεν το, όχι, δεν το λέω, ναι. Αλλά αυτό που είδα.
1: Ακαδημαϊκά.
0: Ναι. Είναι η καθαριότητα.
1: Η δουλειά των δημάρχων, μία από τις κύριες δουλειές είναι η καθαριότητα.
0: Και δεν είναι και να τη διαφημίζουν.
1: Αυτό,
0: γιατί είδα ένα δήμαρχο που κάνει και βιντεάκια, ας πούμε.
1: Ότι καθαρίζει.
0: Ναι, μπράβο, ότι καθαρίζει. Μπράβο.
1: Και μπράβο, ρε εσύ.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Καλημέρα στην Φραντζέσκα που λέει Παντεντίνο. Έκανες πατέντα.
0: Παντεντίνο. Ναι.
1: Παντεντίνο.
0: Ναι.
1: Ο δε κύριος Φώτης λέει, καλημέρα, μπαταχτσιακοί μετανάστες.
0: Μπαταχτσιακοί μετανάστες.
1: Θα λέγονται αυτοί.
0: Είμαστε γλωσσοπλάστες.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη από την. Ο Δημήτρη με τη Δήμητρα.
0: Οπα! Πού είναι πάρε τα παιδιά, πάνε για δουλειά.
1: Όχι η δική μου. Από την Οριστιάδα.
0: Άκου σύμπτωση.
1: 22 βαθμούς.
0: Άκου σύμπτωση.
1: Τη χάνει να έχουμε κι εμείς.
0: Δημήτρη
1: και Δήμητρα. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: και μας ακούνε τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχουν φτάσει στη δουλειά. Που νομίζω ότι έχουν φτάσει στη δουλειά τέτοια
0: τα
1: ώρα.
0: Μας,
1: ούτως
0: ναι.
1: ή άλλως, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.
0: Πάμε να φύγουμε τώρα εμείς. Τελειώσαμε, Διονύση.
1: Ναι.
0: 3 λεπτά πριν τις 8 είναι.
1: Εντάξει,
0: να έρθουν και
1: μια φορά, ρε παιδί μου, μια φορά να πει ο Γεωργίου Καταμόπουλος. Καθίστε άλλη μια ώρα.
0: Γιατί ρε Διονύση. Θέλω, έχουν πράγματα να πούν οι άνθρωποι. Οι ανθρώποι. Λοιπόν, δεν έχει κίνηση ακόμα έξω. Αυτό βλέπω. Σας το λέω εντάχει. Ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας το λέει με αγάπη.
0: Με αγάπη. Πράσινα όλα. Πράσινα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, που είναι και Παρασκευούλα και έχει και το φεγγάρι του Οξύριχου και τριχαρά και τέτοια πράγματα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κόκκι, Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του ΦΑΝ Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες, κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Κάθε πρωί Η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

ένας μεγάλος τραγουδιστής και ένα σπουδαίο παιδί, ίσως από τα πιο καλά παιδιά του χώρου, και τον αγαπώ πάρα πολύ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού σε λίγο, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση αυτή, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, ενώ αναμένεται να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή ημερεσίως από το οδικό δίκτυο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ αντίστοιχη κρατική στήριξη προβλέπεται και για επισκευές ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από τα τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, η οποία σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. 12 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο αγόρι, εκενώσεις οικισμών. Κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth-Zakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
4: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
4: Τι έγινε.
2: Πρώτη καλημέρα.
4: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιομέτρων με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με δημάρχους, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τόσο μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης όσο και ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητα. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών, την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμου, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, όπως σε κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio. Άπειρο ελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές στις τάξεις των 5 και 10 λεπτών παρατηρούνται σε κάποια εισαγόμενα είδη. Οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε γιατί τις όποιες αυξήσεις τις απορροφούν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε τα βιβλιοπωλεία προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να εμποδίσουν τις νόμιμες οικονομικές συναλλαγές του Ιράν με τρίτες χώρες. Ο Αμπάς Αραγτσί υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον στρέφεται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της μέσω του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία, 12 νεκροί, εκενώσεις οικισμών, κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα Πελάγη, 7 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
1: Όχι, λάθος. Δυο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight? Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το ντεκοράκι.
0: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρή Κλιαμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθον. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Ερθ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερθ Ζακύνθου.
1: Στην πόλη θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια, αρκεί να αναφέρω μόνο τα καινούργια λεωφορεία, το flyover, ένα έργο το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόση μεγάλη επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τους Θεσσαλονικείς, ένα έργο το οποίο ναι, μεσοπρόθεσμα ταλαιπώρησε την πόλη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο Δυτικός Προαστιακός πια με τρεις γραμμές προσθέτει ένα ακόμα μέσο σταθερής τροχιάς, η επέκταση του έκτου προβλήτα, η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και βέβαια η εμβληματική, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και για τις προτάσεις σας, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία πια και αυτή έχει μπει σε μια νέα τροχιά. Όλα αυτά είναι έργα που δεν μένουν στα χαρτιά. Παίρνουν σάρκα και οστά. Γίνονται σταδιακά μέρος της καθημερινότητας μιας πόλης η οποία αλλάζει και γίνεται πολύ καλύτερη. Και βέβαια, δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Νεάπολης, της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας, των Αμπελοκήπων, του Ευόσμου, του Κορδελιού, αυτή η δυναμική νέα Θεσσαλονίκη, νέα και ηλικιακά Θεσσαλονίκη, αξίζει και αυτή να έχει εκείνες τις υποδομές που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης σεβασμιότατε δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και βέβαια, εγώ να πω το μόνο κλείνοντας το εξής. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς αγνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και σε όσους εργάστηκαν νυχθημερών, στην κυριολεξία νυχθημερών, για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, στη διαχρονική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Κανένα έργο δεν ξεκινάει και δεν ολοκληρώνεται με την ίδια ηγεσία. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε. Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της Θέμα, της Χιτάψη, της Χάνιουελ. Νομίζετε ότι τελειώσατε? Κύριε Εξάρχου, όχι. Έχουμε την Πόντιου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η Πόντου, να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτή. Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, στους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Αλλά βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και τολμώ να πω και μια διαχρονική συγγνώμη, στους Θεσσαλονικείς, στους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έκαναν ξανά υπομονή στις απαραίτητες περιόδους διακοπής λειτουργίας που ήταν απαραίτητες για τη διασύνδεση και για τις σημαντικές δοκιμές ασφάλειας. Εξάλλου, αυτοί θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα το χαρούν έχοντας από σήμερα τη δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο μακριά. Καλό ταξίδι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
2: Κύριε Κούσαμε Μητσοτάκης, λοιπόν, στα γενέα της επέκτασης του μετρό στην Θεσσαλονίκη, η είδηση που βγήκε είναι η επέκταση της γραμμής του μετρό και προς τις πυκνοκατοικημένες συνοικίες, πυκνοκατοικημένους δήμους βασικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με αναφορά σε Σταυρούπολη, Νεάπολη, με Κορδελιό, Αμπελόκηπους, αλλά και ότι ο flying over, ο δρόμος, ο περιφερειακός που ετοιμάζεται στην Θεσσαλονίκη θα παραδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Αυτά από την Θεσσαλονίκη που σήμερα φοράει τα γιορτινά της. Έχει να χαρεί για κάτι που σίγουρα θα δώσει ανάσα. Είπαμε μέχρι και 80.000 επιπλέον κόσμος θα μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω των 5 νέων σταθμών. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια ερχόμαστε με το τρίτο μέρος εδώ του Έχουμε και Λέμε.
0: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
6: Άκου τώρα.
5: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

κάποιου καλοκαιριού ή κακοκαιριού. Διαλέξτε και πάρτε. Κάπως καθυστερημένα σήμερα τα λέμε στον αέρα, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Τι άλλο θέλουν οι ψυχές παρά μόνο νύχτες μαγικές. Αν πρόκειται για τον Αλέξανδρο, θέλει μόνο σταφίδες έτοιμες προς πώληση. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι από νωρίς το πρωί, έτσι δεν είναι, με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Έχετε ακούσει και μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια, τα σήματα και τα σποτάκια του σταθμού. Μην τα ξεχνάτε και αυτά. Και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τη μία. Μέχρι τη μία. Ναι, έχεις δίκιο, ξέχασα. 12 με 1, δίθυρα ακούσματα, Πέτρος Βυσβάρδης, Χαρή και Αμινότου. Καλύτερα, γιατί δεν έχω κανονίσει και πολλά θέματα σήμερα. Δεν είναι κάθε μέρα το Αγιανίου, ξέρετε, δεν είναι εύκολο πάντα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, όπως συνηθίζω να λέω καθημερινά. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας, στη μετά Αγίου Διονυσίου εποχή. Και ενώ μας αποχαιρετά σε λίγες μέρες ο Αύγουστος και ημερολογιακά μπαίνουμε στο χειμώνα, αν και η ζέστη είναι αρκετή. Τώρα, το τι καλοκαίρι απολαμβάνουμε εμείς εδώ οι κάτοικοι του νησιού σε αυτό το νησί είναι ένα ερώτημα, απαντήστε μου. Σε ένα νησί που ουσιαστικά δεν μας ανήκει. Γιατί πολύ απλά ανήκει στα ιδιωτικά συμφέροντα. Και εμείς δυστυχώς πορευόμαστε ανάλογα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Το αφεντικό τρελάθηκε που λέει όσο σήμερα και αποφάσισα να υποβιβάσω τον Αλέξανδρο Λάση από τεχνικό σε τηλεφωνήτρια. Οπότε αναβαθμίζω την Άννα Καποδίστρια, την κάνω τεχνικό και μουσική παραγωγό μαζί. Αφεντικό είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Και εμένα με στέλνω σπίτι μου, αστριεύομαι. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ertzakinthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, δεν προλαβαίνω κι εγώ με τίποτα. Έτσι μας έχουν καταντήσει να μην προλαβαίνουμε, να μην πω τώρα. Αλέξανδρος Λάσης στις μουσικές επιλογές, Σάκης Νέκας στα μικρόφωνα. Ναι, στον ήχο είσαι εσύ. Αλέξανδρος Λάσης, στον ήχο. Σάκης Νέκας στα μικρόφωνα και σήμερα είναι 5η όλη μέρα, 27 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Να δούμε λιγάκι την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μετρό Θεσσαλονίκης. Το είπαμε και το κάναμε. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα μπροστά. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη, εγκαινιάστηκαν οι νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Νεπάλ. Εκεί να δείτε. Τσουνάμι λάσπης με πάνω από 1.300 αγνοούμενους. Η πιθανή αιτία της φωνικής καταστροφής. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Η 43χρονη είχε καταγγείλει το σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία. Δεν πάμε καθόλου καλά.
Χανιά κέρδισε την εμπιστοσύνη ιδιοκτήτη Mini Market και τον έκλεψε τρεις φορές. Πώς αποκαλύφθηκαν οι κλοπές? Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν εχθρικά drones στη Σαουδική Αραβία. Εκτόξευσαν 3 βλήματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εθνική υπερηφάνεια νιώθω που έχουμε εγκαταστήσει ελληνικούς Patriot στην πάμφτωχη Σαουδική Αραβία, κατά τα άλλα, με τα πολλά πετρέλαια, για τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Υιός του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο η Αττική εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Μάλιστα. Από το ένα στο άλλο πάμε. Πάτρα συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία μαθήτριας για σχέση από τα 14 της. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη, 39χρονη κατήγγειλε τον 43χρονο σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία. Πια η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Δυτική Αχαΐα, 14χρονος έπεσε από ύψος 4 μέτρων όταν υποχώρησε κάγκελο. Στο Καραμανδάνιο νοσηλεύεται. Σαραντάρια στη χώρα μας, ισχυροί βοριάδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Η πρόγνωση της Όλγας Παπαυγούλη. Λιβάδια της Ποσειδονίας. Ένα πολύπλευρα, πολύτιμο θαλάσσιο δάσος που κινδυνεύει από τον άνθρωπο. Και τι είναι αυτό που δεν κινδυνεύει από τον άνθρωπο? Απολύτως τίποτα. Και τι είναι αυτό, και τι είναι, τι υπάρχει σε αυτή τη ζωή που να μην έχει σχέση με το χρήμα, άμεσα ή έμεσα? Τίποτα. Σε αυτό το σύστημα ζούμε. Η Ιερά Πέτρα, νέο λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Χρυσής. Άγνωστος ο αριθμός των επιβεβαιωμένων. Κέρκυρα συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Στέφανο Γκίκα, τον βουλευτή Κέρκυρας και υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ανδρουλάκης, αλλάζουμε τους κανόνες δίνοντας δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καθυστερήσει στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα της Hellenic Train. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτά και άλλα από το Earth News. Πάμε και στα δικά μας. Νεκρή από προπέλα θαλάσσια χελώντα στη Ζάκυνθο. Πολύ νεοσύ στις παραλίες του νησιού. Και χθες είχαμε αυτή τη συζήτηση με τον επιστημονικό συνεργάτη του ΟΦΠΕΚΑ με έδρα τη Ζάκυνθο, τον κύριο Χαράλα από Δημητριάδη, που παραδέχτηκε με έναν τρόπο ότι είναι πολλά τα περιστατικά, αλλά πρόκειται, λέει, να μπει στις προπέλες, τι να μπει, ένα προστατευτικό κάλυμα, και έτσι θα γλιτώνουν οι θαλάσσιες χελώνες. Μα ποιος νοιάζεται για τις θαλάσσιες χελώνες, που γίνεται ο κακός χαμός από μικρότερα μεγαλύτερα τουριστικά σκάφη που κάνουν τουριστικούς φλόους ή και μεταφέρουν επιβάτες για την Κονόμα και μόνο, ακόμα αν και στο βιότοπο. Σε αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις προχωρά ο Δήμος. Στο επίκεντρο οι επικίνδυνες περιοχές. Μιλένα Αποστολάκη, μιλήσαμε χθες μαζί της στον αέρα. Ο κόσμος ζητά πολιτική αλλαγή, υγεία, λιμάνι, ίδρυυση και ναυάγιο στο επίκεντρο. Στεγαστική ασφυξία στη Ζάκυνθο. Γολγοθάς η αναζήτηση, στέγη για τους εκπαιδευτικούς. Στέγης για τους εκπαιδευτικούς. Μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Είτε δασκάλους είτε καθηγητές. Αυτό ισχύει και για τους νοσηλευτές, γιατρούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και δεν συμμαζεύεται. Ζάκυνθος, 60χρονος χάρισε ελπίδα ζωής σε συνανθρώπους μας, 6 λήψεις οργάνων από τη ΜΕΘ από το 2023, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, τι πρέπει να γνωρίζουμε για την προστασία μας. Ματίνα Παγώνη. Καθημερινά έχουν πιάσει στασίδι στα κανάλια η Ματίνα Παγώνη, ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο Σταύρος Μπαλάσκας, έτσι δεν είναι, και άλλοι. Οι εκπρόσωποι τύπου του προσβεστικού σώματος, του λιμενικού, της αστυνομίας και άλλοι τέτοιοι. Ναι, εντάξει. Κεφαλονιά, εξακολουθεί και αγνοείται 55χρονος Βρετανός. Αναζητείται στην περιοχή της Πάστρας. Λευκάδα, χειροπέδεσε 19χρονο και 2 ανήλικους για το αδίκημα της κλοπής. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Γαϊτάνι με ζωντανή μουσική και
βιολογύτερα. Θα πούμε περισσότερα και για αυτό το πανηγύρι. Όταν πας στο πανηγύρι πρέπει τη τσέπη σου να γύρει. Τριγέα στο Μαχαιράδο με άρωμα ζακυθινού κρασιού και παράδοσης. Διήμερο εκδηλώσεων. Ξεκινάει η συγκέντρωση στα Φιλιώνα από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Υποστολεχωμένο το ΕΚΑΒ, ένα ασθενοφόρο τη νύχτα για όλο το νησί. Καταλάβατε. Ξεκίνησε η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας στους δικαιούχους. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Αγοραστές, λέει, από Σουηδία και Ινδία στα Ιόνια νησιά για συνεργασίες. Πρόσκληση συμμετοχής στις επιχειρήσεις. Στα Διαπόντια, υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στα μικρά νησιά που περιβάλλουν την Κέρκυρα. Προτεραιότητα η νησιωτικότητα και ιδιαίτερα η στήριξη των μικρών νησιών. Ναι, από λόγια άλλο τίποτα. Κεφαλονιά, ιστορικό υδροπλάνο του 1951 προεισγειώθηκε στο αεροδρόμιο. 379 παραβάσεις σε τροχονομικούς ελέγχους στη Ζάκυνθο από 16 έως 22 Αυγούστου. 1578 παραβάσεις στα νησιά του Ιωνίου. Ζάκυνθο, σύλληψη δύο Ρουμάνων στο Λαγανά, καταγγελία για βιασμό Βρετανίδας. Εδώ είμαστε. Είναι πολλά τα περιστατικά αυτά. Για θέλουν διερεύνηση, η αλήθεια είναι. Για τα αθλητικά, ανακοίνωση Μπάμπη Ραυτόπουλου μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου που κηρύχθηκε έκτοτε η διοίκηση. Το δίκιο στο τέλος πάντα νικά. Έχει το λόγο του προφανώς που το λέει. Έληξε κινητοποίηση του ΑΠ Ζάκυνθος μετά τη συνάντηση με τον Δήμαρχο. Δέσμευσε ότι προχωρούν τα έργα στο στάδιο. Θα δούμε και λιγάκι και τα αθλητικά, έτσι με περισσότερη άνεση χρόνου κάποια στιγμή. Η ημέρα στα κατόφλια των χωριών μας, ο διπορικός στο τραγάκι. Το φιόρο που λύγησε, η ψυχή που δεν έσβησε, μνήμη Ζακύνθου Αύγουστος 1953, γράφει η καλή μας φίλη Άννα Μεϊντάνη Λίβου. Δημοσιονομικός χώρος για ποιους, γράφει και πάλι η Άννα Μεϊντάνη Λίβου. Ζάκυνθος στο στεγαστικό γίνεται κοινωνική βόμβα. Βρε εδώ, σε λίγο θα κάνετε και τα σκυλόσπιτα και τα κουνελόσπιτα Airbnb. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όσο ό,τι αφορά την ανάγκη για στέγη από φοιτητές, φοιτήτριες, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές, πολύ που σας νοιάζει. Ή στο διάστημα που δεν έχετε τουρίστες, ενοικιάζετε τα σπίτια σας, ο Θεός να τα κάνει καμιά φορά σε αυτούς, τους τα παίρνετε κανονικά και με τον νόμο, και μετά εφόσον πλησιάζει η τουριστική περίοδος και είναι να βάλετε μέσα σε αυτά τουρίστες, τους πετάτε στο δρόμο σαν να μην τρέχει τίποτα. Τέτοιοι είστε.

0: Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά και νομίζω καλά κάνουμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το συμπολίτη μας Ντένι Μαλαπέτσα. Είναι γνωστός, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και παράλληλα είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου πόλης Ζακύνθου, καθώς αρθρογραφεί πολύ συχνά. Έτσι και μου προκάλεσε το ενδιαφέρον ένα σχετικό άρθρο που αφορά την εμποροπανήγυρη, κατά πόσον όλο αυτό το σκηνικό παρακμιακό, και συμφωνώ απόλυτα, έχει σχέση με το θρησκευτικό χαρακτήρα και τον εορτασμό του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου. Κύριε Μαλαπέτσα, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε?
1: Προσπαθούμε να επιβιώσουμε από την τρέλα του καλοκαιριού και τους ρυθμούς που βιώνουμε ως κάτοικοι αυτού του μέρους.
0: Ναι. Προσωπικά δεν νιώθω κάτοικος αυτού του νησιού. Νιώθω κάτι άλλο. Κάτι σαν ξένο στοιχείο, σαν παρήσακτος.
1: Ναι. Πραγματικά, γιατί τώρα πάμε κάπου αλλού, αλλά και μια συζήτηση που είχα χθες με κάποιους ανθρώπους, τους είπα αυτό και μετέφερα αυτό, ότι νιώθω ξένος στον τόπο μου.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό μεταφράζεται από πάρα πολλές καταστάσεις που βιώνω και πάρα πολλές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τώρα το πανηγύρι, λοιπόν, πανηγύρι που γίνεται, που μάλιστα το λένε και φεστιβάλ Αγίου Διονυσίου, τώρα φεστιβάλ, είναι φεστιβάλ, ξέρω άμα είναι ένα ροκ φεστιβάλ, άμα είναι ένα φεστιβάλ που έχει...
0: Καλά, ποιοι το λένε φεστιβάλ? Ποιοι λένε την εμποροπανήγυρη φεστιβάλ? Καλό αυτό.
1: Η πινακίδα που έχει λέει Σέντε Διονύσιο σε φεστιβάλ.
0: Ναι, και λέει και εμποροπανήγυρη Αγίου Διονυσίου.
1: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι μια κατάσταση η οποία έχει παλιωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν είμαι πρώτη φορά που δηλώνω μια διαφορετική άποψη, ας πούμε, ότι είμαι αρνητικό σε όλο αυτό, έτσι πως γίνεται και με τον τρόπο που γίνεται. Πάρα πολλά χρόνια από τότε, σου υπάρχει και το Facebook, για να ανατρέψω πίσω, ας πούμε, από το 16-15, έχω αυτή την άποψη. Είναι κάτι που έχει παλιωθεί.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς με την ανοχή των τότε πολιτικών, αλλά και τώρα δεν βλέπουμε, ας πούμε, τοπικοί άρχοντες να παίρνουν κάποια θέση για να αλλάξει αυτό που γίνεται. Εγώ ήθελα και πέρυσι να το θέσω στο τοπικό συμβούλιο και φέτος, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε κάποια συνεδρίαση μέσα στο καλοκαίρι.
0: Το τοπικό συμβούλιο πόλης δεν έχει συνεδριάσει καθόλου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Πήγε διακοπές?
1: Δυστυχώς δύο συνεδριάσεις γίνανε δια τηλεφώνου που δεν συμμετείχα και λόγω εργασίας, γιατί ήταν πρωινή ώρα.
0: Δια τηλεφώνου?
1: Ναι, μέσω τηλεφώνου για κάποιες άδειες, αλλά δεν έγινε κάποιο συμβούλιο να συζητήσουμε για θέματα που απασχολούν την πόλη μας.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα θέμα που κυνηγάω να το βάλω, αλλά μάλλον θα πρέπει να το βάλω Απρίλιο ή Μάρτιο, ξέρω εγώ, για να θέσω τους προβληματισμούς μου και όχι μόνο προβληματισμούς και το τι πρέπει να γίνει, ώστε να έχουμε μια άλλη εικόνα, γιατί πραγματικά εγώ βλέπω και από τον κόσμο, πέρα από προσωπικά που έγραψα ένα άρθρο και το ανέβασα στην προσωπική μου σελίδα, βλέπω ότι
0: το είδα και το διάβασα.
1: Δεν πεθαίνει τόσο έτσι πλέον. Και δεν είναι όπως είναι παλιές εποχές, γιατί τώρα υπάρχουν και συζάκι με καταστήματα, αλλά και μέσω διαδικτύου, που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί πάρα πολύ φθηνά προϊόντα που τον ενδιαφέρουν να πάρουν. Έτσι, και εκτός από αυτό θα σου πει κάτι άλλο, ότι κατά πόσο...
0: Παλιότερα είχαμε και έντονες αντιδράσεις από τον Εμπορικό Σύλλογο. Τώρα πια δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ίσως γιατί και ο Εμπορικός Σύλλογος και να φωνάξει δεν γίνεται τίποτα. Γιατί το Εθνικό και το Εθνικό νομίζω ήταν αντιδρούσε.
0: Αν και νόμιμα υπάρχει και λειτουργεί η εμποροπανήγυρες, υπάρχει σχετική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο που παραχωρεί συγκεκριμένο χώρο με το αζημίωτο, με το ανάλογο αντίτιμο.
1: Ναι, μα το θέμα είναι το ότι είναι νόμιμο, όμως είναι κάτι που μας αρέσει να υπάρχει συζάκι με τη μορφή που υπάρχει. Ή τι σχέση έχει η εμποροπανήγυρη με τις θρησκευτικές γιορτές του Αγίου Διονυσίου? Πραγματικά εγώ δηλαδή δεν είδα κάτι.
0: Με έναν τρόπο όμως έχει συνδεθεί και στη...
1: Γιατί έκανα μια βόλτα, δεν είδα κάτι να μου εντυπωσιάσει και να πω ότι είναι μια ωραία εικόνα. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Από εκεί και πέρα δημιουργούνται και διάφορα άλλα προβλήματα, γιατί έχονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς ή τέλος πάντων θα πω ότι έχουν ένα άλλο τρόπο ζωής.
0: Ναι, καταλαβαίνω τώρα σε ποιους αναφέρεστε. Ναι. Μιλάτε για τους Ρωμά.
1: Για τους Ρωμά, ναι. Βλέπουμε ότι καταλαμβάνουν διάφορα σημεία και το πώς περιμετρικά, ας πούμε, από τον Άγιο σε διάφορες, σε διάφορες οδούς, τι κατάσταση επικρατεί με τα σκουπίδια. Γενικά δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές. Και λέμε ότι ήμασταν στο ειδικό προορισμό. Κάνουμε παράπονα γιατί έχουν ακριβήνει τα πάντα. Ακούν παράπονα ότι οι τουρίστες που έρχονται δεν είναι οικονομικά σε θέση να μπορούν να χαλάσουν οι χρήματα και τα μαγαζιά επιχειρήσεις δεν πετυχαίνουν οικονομικά τους στόχους που έχουν θέσει από την αρχή της σεζόν. Αλλά αν δεν αλλάξουν κάτι εικόνες και για τους τουρίστες αλλά κυρίως και για εμάς που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι, γιατί ξέρετε όλοι αυτοί έρχονται και φεύγουν. Και άμα θέλουν να ξαναρχόνται στη Ζάκηφα.
0: Ναι, για πέντε μέρες βάση του νόμου.
1: Εμείς δεν έχουμε πού να πάμε. Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα παράγματα που γίνονται στη Ζάκηφα και θέλουν να κάνουν. Θα σας πάω και αλλού. Είναι όπως και με το Master Plan που βλέπω. Θέλουν να φτιάξουν ένα τεράστιο έτσι κατά μήκος στις σύντοπες όντων με την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην πλατεία Σολομού ένα πάρκινγκ ώστε να χαλάσουν και αυτή την γραφικότητα που υπάρχει. Είναι πάρα πολλά τα οποία γίνονται στην πόλη και εγώ δεν βλέπω να γίνονται παρεμβάσεις οι οποίες να ομορφαίνουν τον τόπο. Βλέπω παρεμβάσεις οι οποίες ή τον ασχημένουν ή κάνουν και τη ζωή μας πιο δύσκολη. Και εμάς εδώ το μόνιμο κατοίκον της πόλης αλλά και των επισκεπτών από τα ζούμε σε αυτές τις πόλεις αγίνονται.
0: Η Εμποροπανήγυρο όμως κύριε Μαλάπατσα, καλός ή κακός, η αλήθεια είναι, έχει συνδεθεί με τον εορτασμό του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου. Είναι υποτίθεται ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Εσείς δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά παλιότερα υπήρχε στην κυριολεξία μία παρακούπολη κατά μήκος της Κάπα Λομβάρδου. Αυτό σταμάτησε να υπάρχει. Ήταν ακόμη χειρότερη η εικόνα και η κατάσταση. Τουλάχιστον τώρα έχει συγκεντρωθεί και λειτουργεί κάπως διαφορετικά σε συγκεκριμένο χώρο του Λιμενικού Ταμείου.
1: Το θέμα είναι όμως ότι δεν εξυπηρετεί. Οι ανάγκες έχουν αλλάξει ότι όπως και τότε, δηλαδή αν τα στείναμε ας πούμε μπροστά, καταλαβαίνουμε ότι με το πρόβλημα που υπάρχει και με το κυκλοφορική και με το πάρκινγκ θα ήταν ακόμα χειρότερα από ό,τι είναι τώρα, αλλά και πάλι επειδή έχουν αλλάξει οι ανάγκες. Επιβαρύνει αυτές τις μέρες που έχουν και παραπάνω κόσμο, επιβαρύνεται πάρα πολύ το κυκλοφοριακό μέσα στην πόλη.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ είδα μια τεράστια ουρά από το γήπεδο μέχρι την παλιά πυροσβεστική. Μια τεράστια ουρά και δεν είδα κάποιον να σούμε.
0: Μια τεράστια ουρά εννοείται από αυτοκίνητα.
1: Από αυτοκίνητα. Δεν είδα κάποιον από την τροχέα να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Είναι πράγμα,
0: η τροχιά δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις κάνει τα στραβά μάτια και επιδεικνύει ανοχή για λόγους αυτονόητους. Όπως και το λιμενικό κτλ. Να το ξέρετε αυτό.
1: Αυτά τα θέματα ήθελα να θέσω στο τοπικό συμβούλιο, τα ζητήματα που προκύπτουν. Ναι. Ή πάλι είχαμε αύξηση των κλοπών.
0: Αύξηση των κλοπών σε σχέση με την Εμποροπανήγυρο, τι εννοείται ακριβώς?
1: Αυτές τις μέρες του Αγίου πάντα καταγράφονται αύξηση των κλοπών σε σπίτια.
0: Σε σπίτια.
1: Είναι κάτι που διάβαζα και στην εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι κάτι που είναι γνωστό. Και ήθελα να θέσω και κάποια ερωτήματα που έχω θέσει και παλιότερα στο λιμεναρχείο. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι και εδώ και στην Κυλίνη. Πραγματικά δηλαδή αυτό το πράγμα δηλαδή, μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτή τη στιγμή. Γιατί λέω ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι αν έχει 100 ανθρώπου δυναμικό ή αν έχει 2. Το θέμα είναι πώς μπορεί να βγάλει τη δουλειά με το προσωπικό που έχει. Ξέρετε κάτι, θα σα πω κάπου αλλού, αλλά επειδή στο στρατό υπηρέτησα ως δόκιμο αξιωματικό.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν μας είπαν ότι θα υπάρχουν τα καλά σενάρια. Πάντα θα είναι άβολα, πάντα δηλαδή θα πρέπει να βρίσκουμε λύσεις. Ποτέ δεν έχουμε τα καλά σενάρια να πούμε «Α, είμαστε τόσοι και πάμε να κάνουμε αυτό». Και είτε ένας να έρθει, είτε δύο, είτε τρεις, πρέπει να βγάλει τη δουλειά σου, να τη βγάλει.
0: Αυτό ισχύει με όλες τις υπηρεσίες.
1: Και εγώ το βλέπω και έχω
0: προτείνει. Στο Δήμο, στην περιφέρεια και όχι μόνο.
1: Ξέρετε κάτι, αισθάνομαι άσχημα γιατί δεν είμαι ούτε στο λιμενικό, ούτε είμαι αστυνομικός και παρόλα αυτά έχω προτείνει τι πρέπει να κάνουν και δεν κάνουν. Και Όταν ένας πολίτης δίνει λύσεις και είτε αστυνομία λέγεται είτε λιμενικό λέγεται, δεν κοιτάζει να βγάλει τη δουλειά σωστά, εκεί πέρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και καλύπτονται όλοι ότι δεν έχουν προσωπικό. Τουλάχιστον εγώ μέσα στο δικό μου μυαλό αυτό βλέπω.
0: Ανοχή και συνενοχή. Τι άλλο συμβαίνει?
1: Έτσι, αν εγώ ας πούμε μπορώ και βρίσκω λύσεις που όντως μπορούν να γίνουν, κάποιος που έχει σπουδάσει και είναι ανώτερος αξιωματικός και ξέρει 5-10 πράγματα παραπάνω από μένα, δεν γίνεται να μην έχει ακόμα άλλες δύο τρεις εναλλακτικές λύσεις για να βγει δουλειά. Και κρύβεται σε δικαιολογίες, γιατί αυτό έτσι πρέπει να μιλάμε αυτή τη γλώσσα, ότι δεν μπορούν να βγάλουν τη δουλειά λόγω έλλειψης προσωπικού.
0: Πάντως η τελική και ουσιαστική ευθύνη ανήκει στην επίσημη πολιτεία, ανήκει στις εκάστοτε τοπικές αρχές, στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
1: Έτσι ακριβώς. Και εγώ θέτω ένα ερώτημα, το έθεσα και στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, ότι θέλω πραγματικά να ακούσω τους τοπικούς άρχοντες. Είμαι ευχαριστημένοι με αυτή την εικόνα που βιώνουμε.
0: Πείτε το, είναι η εικόνα παρακμής από κάθε άποψη και σε όλα τα επίπεδα σε αυτή την πόλη και σε αυτό το νησί γενικότερα, που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο, να γίνει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα της κουβέντας. Τις προάλλες πήγαμε και φωτογραφίσαμε το μνημείο του Λάγιου, που ήταν μέσα στα χόρτα. Δηλαδή έπρεπε το Δημοτικό Συνδυασμό Πανίκο, Δύναμη Ελπίδας, να βγάλουμε δελτίο τύπου για να πάμε την επόμενη μέρα να το καθαρίσουμε.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Καλοκαίρι. Τα 2 λεπτά δουλειά ήθελε. 3. Πόσο να ήθελε αυτό το πράγμα να καθαριστεί? Σπασμένα πλακάκια που βλέπουμε, πεζοδρόμοι σπασμένα. Τόσα χρόνια.
0: Όλοι οι δρόμοι κατάμαυροι από τα ζουμιά, με τις σακούλες, τα σκουπίδια που τις έρνουν μέχρι να τις πάνε στους κάδους να τις πετάξουν μέσα ή απ' έξω.
1: Καθαρίστηκε η πλατεία και βγήκε δελτίο τύπου ότι καθαρίστηκε η πλατεία. Μα η πλατεία, επειδή πάνε παιδάκια, πίνουν καφέδες ο κόσμος ή καλά κάνει, τρώμε παγωτά, λερώνεται πάλι η πλατεία. Η πλατεία δεν καθαρίζεται μία φορά στο τόσο. Πρέπει αναταχτά χρόνια τέτοια.
0: Όπως ακριβώς καθαρίζονται και κάδοι. Δηλαδή ποτέ και καθόλου. Κάδοι απορριμμάτων εννοώ.
1: Και αυτό δεν είναι έργο, δεν αποτελεί έργο. Η καθημερινότητα, δηλαδή να λειτουργεί σωστά ένα σύστημα, δεν είναι έργο. Το να πάω να καθαρίσω, δηλαδή δεν είναι έργο. Εγώ θυμάμαι παλιότερα, όταν οι Δήμοι δεν ήταν καν Καποδιστριακή, δεν θυμάμαι πώς λεγόντουσαν τότε. Ένα Δήμο, νομίζω και κοινότητα ήταν.
0: Κοινότητα.
1: Ότι έβγαινε πάντα, παιδάκι μου προηγούμενο, και έβγαινε πάντα ένα όχημα, έπλυνε του δρόμου.
0: Ένα μηχάνημα με βούρτσα ή βούρτσα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το πρόλαβα και εγώ, ναι.
1: Πού είναι όλα αυτά?
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης και βλέπω να μην γίνεται καμία προσπάθεια να αλλάξει αυτό. Και πάνω σε αυτό, γιατί έχω στα συμβούλια που έχουμε κάνει, έχω πει τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να φτιαχτούν νέοι χώροι και να χρησιμοποιήσουν και την τεχνολογία. Ώστε να φτιάξουμε νέες θέσεις πάρκινγκ μέσα στην πόλη. Και από εκεί και πέρα οι απαντήσεις που πήρα από τη Δημοτική Αρχή ήταν ότι είτε είναι κοστοβόρα είτε είναι χρονοβόρα και δεν γίνονται αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε για να ανασάνει η πόλη, ότι πρέπει να γίνει μια επέκταση της πόλης, που στα χαρτιά, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει, αυτό είχε ακουστεί και παλιότερα, μπορεί να έχει φτιαχτεί ένα σχέδιο πόλης, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Είναι ώρα να προχωρήσει, να κάνει άγγιγμα η πόλη, είτε προς την Παναγούλα, είτε προς το Λυκούδι, είτε προς το Γαϊτάνι. Πρέπει να φτιαχτεί, να αποχαρακτηριστούν και να φτιαχτεί νέο σχέδιο πόλης, ναι, ώστε να ανασάνει. Γιατί το κέντρο εδώ πέρα έχει φτιαχτεί πλέον αποκλειστικά για να καλύπτει τις ανάγκες των τουριστών
0: και των επιχειρήσεων. Πείτε το.
1: Και των επιχειρήσεων που έχουν
0: φτιαχτεί.
1: Δεν είναι παλιές επιχειρήσεις που βλέπαμε εμπορικά καταστήματα, πλέον είναι επιχειρήσεις οι οποίες.
0: Εστιάσεις κτλ.
1: Περισσότερο με τους τουρίστες και λιγότερο με τους δακιτινούς, και γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολλά καταστήματα το χειμώνα είναι κλειστά. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει η μορφή της πόλης. Πρέπει και η πόλη κάπως.
0: Μια πόλη που, όπως έχετε πει και στο παρελθόν, δεν έχει ταυτότητα και έτσι είναι.
1: Όχι ταυτότητα, εσύ είχε πει πλέον. Εδώ στη γειτονιά μου, εγώ παλιά ήξερα ποιος μένει. Τώρα δεν ξέρεις, κάθε μέρα βλέπεις άλλους ανθρώπους. Οι λίγοι σακηθινοί που είναι μεγάλη ηλικία που κι αυτοί.
0: Οι περισσότεροι έχουν μετατρέψει όποιους χώρους έχουν στη διάθεσή τους σε Airbnb, ούτε αυτό συνεπάγεται. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα.
1: Έτσι ακριβώς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και το και χώροι που έχουν μετατραπεί πλέον σε Airbnb, γιατί συμπιέζουν πάρα πολύ την κατάσταση του στεγαστικού και βλέπουμε κάτι νίκη, ας πούμε, τα οποία είναι εξωφρενικά. Δεν γίνεται να φάει δηλαδή για να βγάλει ένα νίκη να πρέπει να κάνει δύο δουλειές. Δηλαδή πλέον δουλεύουμε, γιατί και βάζω και εγώ μέσα τον εαυτό μου, δουλεύω 7 μέρες τη εβδομάδα μόνο και μόνο για να επιβιώνω.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι κατάσταση αυτή, ας πούμε. Αυτό δεν είναι normal να ζει ένας άνθρωπος έτσι.
0: Είναι μια άναρχη και εντελώς ανεξέλεκτη κατάσταση. Με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές να κάνουν τα στραβά μάτια, αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Μαλαπέτσα, να ρωτήσω κάτι, γιατί ναι, ίσως δεν έχει διευκρινιστεί και υπάρχει παρεξήγηση. Εσείς συμφωνείτε να υπάρχει μποροπανήγυρ ή να μην υπάρχει καθόλου, ή να υπάρχει με κάποιες άλλες προϋποθέσεις και να λειτουργεί?
1: Εγώ συμφωνώ, εφόσον είναι χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται τη θρησκευτική γιορτή του Αγίου Διονυσίου, συμφωνώ να γίνει κάτι παραδοσιακό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για πανήγυρη, μπορεί να γίνει κάποια άλλη χρονική, και αυτό θα ήταν η πρότασή μου, κάποια άλλη χρονική στιγμή. Και για μένα καλό ήταν να βρεθεί ένα άλλο σημείο. Δεν ξέρω άμα είναι στο κέντρο της πόλης, σε κάποιο άλλο σημείο τέλος πάντων, όπου δεν θα δημιουργείται αυτό το πρόβλημα και το κυκλοφοριακό κομφούγιο και όλα τα...
0: Υπάρχει τέτοιο σημείο? Δεν υπάρχει, έτσι όπως είναι.
1: Θα μπορούσε να βρεθεί ένα σημείο κάπου, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει.
0: Μα εδώ είναι κατελημένα τα πάντα. Δρόμοι, πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι, ο Θεός να τους κάνει. Δεν. Είναι τα πάντα κατελημένα από αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα, επιχειρήσεις και ό,τι δει.
1: Για μένα μου θυμίζει αυτό το πράγμα μια κακή αντιγραφή της πόλης Καμπούλ. Πραγματικά δηλαδή.
0: Έχετε Καμπούλ, πάει στην Καμπούλ, στο Αφγανιστάν?
1: Έχω δει εικόνες, γιατί μου αρέσει να βλέπω ντοκιμαντέρ. Λόγω επειδή είναι και το πάγημά μου πλέον η φωτογραφία και ναι, το βίντεο, και μου αρέσει να παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Με ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι που μας θυμάει. Εγώ δηλαδή προσωπικά πήγα έτσι να δω τι κατάσταση επικρατεί και δεν μ' αρέσει καθόλου. Και ειλικρινά το λέω και υγειονομικά, ας πούμε, γίνεται έλεγχος από την υγειονομική υπηρεσία σε τι κατάσταση είναι αυτά που τρώει και πίνει ο κόσμος?
0: Ναι, βέβαια, ναι, ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι ένα μαγαζί,
0: από σουλάκια μέχρι οτιδήποτε άλλο,
1: θα πάει να κάνει τον έλεγχο του, εδώ γίνεται έλεγχος. Γιατί ήταν και πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος.
0: Και είναι και κλειστές οι κατασκευές με πανιά και νάιλον και επικρατεί αφόρητη ζέστη, δυσοσμία, δεν ξέρω αν υπάρχουν χημικές τουαλέτες και αν υπάρχουν και.
1: Εντάξει, για μένα πρέπει να καθίσουν οι πολιτικοί, οι τοπικοί μας άρχοντες κάτω,
0: ναι,
1: και να δούμε τι θέλουμε. Για μένα είναι σημαντικό,
0: ναι, ναι,
1: όταν θέλουμε και λέμε ότι και αγαπάμε τον τόπο μας, ναι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αλλάξουμε ποιοτικά, όχι μόνο για τους τουρίστες, έτσι, γιατί είπαμε τουρίστες σήμερα
0: θα πάρουν πρώτα και κύρια για τους μόνιμους κατοίκους, κύριε Μαλαπέτσα,
1: και για μας τους κατοίκους, γιατί πλέον προσωπικά εγώ δεν αντέχω άλλο σε μια πόλη που δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ, ούτε να εξυπηρετήσω τη δουλειά μου, ούτε την ψυχολογία.
0: Σε μια πόλη που δεν μπορούμε να ζήσουμε.
1: Ούτε τις ανάγκες μας, να πάω να ψωνίσω σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί μπορεί κάποιος να περπατήσει άνετα, να ψυχαγωγηθεί, να κάνει τον περίπατό του, να κάνει ποδήλατο, να ψωνίσει, να σταθμεύσει.
1: Όσοι μας ακούνε, έχουμε παραχωρήσει το χώρο και το χρόνο μας. Και δημιουργήθηκε αυτή η πόλη που δεν είναι για μας. Και αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετεί ούτε και τους τουρίστες.
0: Μια γιατί πόλη που είναι μόνο για τις επιχειρήσεις. Επιτρέψτε.
1: Είναι ελάχιστοι τουρίστες που κατεβαίνουν.
0: Ναι, και αλήθεια είναι.
1: Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί από φίλους μου που έχουν τουριστικές, ασχολούνται μάλλον με τον τουρισμό και έχουν καταλήματα, ότι η εντολή που παίρνουν οι τουρίστες είναι να μην κατεβαίνουν στην πόλη, γιατί δεν θα βρουν να παρκάρουν.
0: Ακριβώς.
1: Άρα μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνουμε τι πόλη έχουμε δημιουργήσει.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και προχθές σκεφτόμουν, δηλαδή λέω, όταν οι παλαιότεροι δεκαετίες πίσω ξανασχεδιάσαν αυτή την πόλη μετά τον σεισμό, ήταν βλάκες που τα πεζοδρόμια δεν τα κάνανε μεγάλα και τα κάναμε ίσα ίσα έτσι να μπορεί και να περπατάει ένας άνθρωπος και να μπορούν να περπατάνε και αυτοκίνητα. Και εμείς τώρα τι έχουμε κάνει? έχουμε δηλαδή πάει σε μια λογική που δεν εξυπηρετεί ούτε μας, αλλά ούτε και το σύγχρονο τρόπο ζωής που είναι μέσα και τα αυτοκίνητα.
0: Πού είναι οι περιφερειακοί χώροι στάθμευσης, πού είναι οι πεζόδρομοι, πού είναι η δημοτική και αστική συγκοινωνία, πού είναι οι ποδηλατόδρομοι, πού είναι οι χώροι πρασίνου. Είναι μια πόλη, κύριε Μαλαπέτσα, που δεν έχει ίχνος πρασίνου.
1: Έχω κάνει και σε αυτό.
0: Από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε, και δεν έχουμε και πολύ χρόνο άλλωστε.
1: Έχω καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο Δοτικό Συμβούλιο, η οποία δεν ήταν μόνο πρόταση, ήταν με τη μορφή μελέτη τι θα μπορούσε να γίνει για να έχουμε δεντροφυτεύσεις. Να σας πω αυτό, είναι αυτή. Μπήκε και απλά λογήκε, δεν είδα κανένα ενδιαφέρον.
0: Αντίθετα, είδατε κούτσουρα. Δέντρα κούτσουρα.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε καλοπισμό.
0: Τίποτα.
1: Γιατί σε μια πόλη που θέλουμε να έχει πρόοδο και να μας αρέσει η πόλη, πρέπει ανά κάποια χρονικά διαστήματα να γίνεται ένας καλοπισμός των δέντρων που υπάρχει. Έτσι. Εδώ τι κάνουμε, τα κόβουμε όλα κούτσουρα, επειδή δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε παραπάνω. Δηλαδή να πούμε θα τα φροντίσουμε τώρα και θα φροντίσουμε μετά από 2-3
0: Στο εμπορικό και κατά τα άλλα ιστορικό κέντρο της πόλης.
1: Δεν είναι και ιδιοπόνος να πω πια χρονικά διαστήματα, αλλά δεν είναι εικόνα να τα κάνουμε κούτσο.
0: Για δείτε τα διαλυμένα πλακόστρωτα στο εμπορικό κατά τα άλλα και ιστορικό κέντρο της πόλης. Και μια πλατεία Σολομίου, η οποία δεν έχει απολύτως κανένα παραδοσιακό στοιχείο.
1: Είναι και στην Αγία Τριάδα, είναι και στην Οδό Κάλβου.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα. Κοιτάξτε, τα θέματα που έχω αναφέρει στο Τοπικό Συμβούλιο είναι δυστυχώς είναι πάρα πολλά.
0: Γιατί η περιοχή του Αγίου Διονυσίου, που είναι με σήμα κατά τεθένα εκεί τον ομώνυμο ιερό ναό, πιο υποβαθμισμένη δεν θα μπορούσε να είναι. Εντάξει, οι περιοχές του Αγίου Λαζάρου, του Αγίου Παύλου.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Η υποβάθμιση στο μεγαλείο της.
1: Και τώρα που λέμε για τον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου, εντάξει, είναι και απαράδεκτο, δεν ξέρω αν τις έχουν ξανατοπαθήσει, αλλά είχαν βγάλει τις γλάσεις, είναι και απαράδεκτο να υπάρχουν γλάσεις.
0: Ναι, ναι, γιατί στον πράβλιο χώρο.
1: Είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα, καλύτερα δηλαδή να το σκάψουμε και να φτιάξουμε ένα αέρο σχέδιο με γκαζόν, με κάτι τέλος πάντων, και να κάνουμε και οντοφυτεύσεις, παρά αυτό με τις γλάσεις. Και με τα κάγκελα γύρω-γύρω, ας πούμε, περιμετρικά. Είναι πολύ άσχημο.
0: Ή δείτε και την πλατεία των δέντρων του ΆΜΜ που ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο, σε τι κατάσταση είναι.
1: Και για μένα και για μένα.
0: Μια ιστορική συνοικία υποτίθεται αυτή της περιοχής του ΆΜΜ.
1: Πρέπει να τα λέμε, γιατί δεν είναι αρνητικότητα. Πρέπει να τα λέμε και να επιμένουμε πάνω σε αυτά. Μήπως αύριο αλλάξει και γίνει κάτι πιο όμορφο.
0: Ναι.
1: Γιατί δυστυχώς από όπου να πάμε στη δράση, δεν βλέπουμε. Είτε να βλέπουμε σε δημόσιες υπηρεσίες πάνω μηχανάκια.
0: Μα τι μου λέτε, εδώ βλέπουμε τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Σταθμευμένα, παντού.
1: Ναι, αυτό και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπουμε και αυτοκίνητα κατά μήκος των παράλληλων της Αλεξάνδρου Ρώμα που κλείνουν τα στενά. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι, που να περάσει ένα περιοριστικό, ένα ασθενοφόρο ή γίνει ένα σεισμός, κάτι ας πούμε. Δηλαδή,
0: όλοι κατά τα άλλα πεζόδρομοι είναι κατελημένοι από τραπεζοκαθίσματα παράνομα, από μηχανάκια, αυτοκίνητα και ό,τι άλλο. Φανταστεί ο καθένας.
1: Και είναι και αυτό ακριβώς τα τραπεζοκαθίσματα και βλέπουμε ας πούμε ότι έχουν πάει...
0: Παράνομα τα περισσότερα να το ξέρετε.
1: Ακόμα και σε σημεία που έχουν φτιαχτεί ειδικές έτσι πλάκες που μπαίνουν, που είναι για τη διάβαση των τυφλών.
0: Μα εδώ, δηλαδή, σε αυτή την πόλη, ναι, η διαφάση των τυφλών που πολλές φορές οδηγούν πάνω σε κολόνες της ΔΕΗ και σε διάφορα εμπόδια.
1: Ναι, αυτό είναι άλλη κακοτεχνία, ας πούμε, που... Ναι.
0: Ναι. Ή να πάρουμε την περιοχή της Δημοτικής Αχτής ή την περιοχή της Αγίας Τριάδας, που είναι μέσα στην υποβάθμιση.
1: Ναι, για το θέμα της Αγίας Τριάδας πραγματικά θέλω να ασχοληθώ, διότι είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και εγώ, ας πούμε, από παιδί θυμάμαι την Αγία Τριάδα ότι ήταν ίσως η πιο ωραία περιοχή της Ακίνθου.
0: Ναι.
1: Έχει τώρα μια τέτοια εγκατάλειψη στα πάντα και πραγματικά, δηλαδή, απορώ πώς γίνεται έτσι να μην το βλέπουν οι τοπικοί μας άνθρωποι. Δηλαδή δεν περπατάνε, δεν βλέπουν. Είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, και κοιτάζουν ευθεία. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
0: Αρκεί κανείς να δει το κλειστό δημοτικό θέατρο Ζακίνδου σε τι εγκατάλειψη είναι. Παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης ο περιβάλλον χώρος. Και στην πίσω πλευρά του κτηρίου είναι παρατεταγμένη καμία εικοσαριά κάδια απορριμμάτων που βρωμοκοπάνε στην κυρολεξία και παντού γύρω υπάρχουν σκουπίδια και τα παρτέρια έχουν δεν έχουν καμία απολύτως περιποίηση.
1: Αυτό είναι μεγάλη ντροπή, γιατί πραγματικά.
0: Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε.
1: Το δημοτικό θέατρο είναι ένα κόσμημα.
0: Θα μπορούσε να είναι.
1: Είναι ένα κόσμημα και έχουμε βάλει. Δεν ξέρω πόσοι κάτσουν μέσα την άλλη φορά, δεν θυμάμαι πώς είναι. Υψήφιος αριθμός.
0: Είχα μετρήσει καμία. Ήταν περίπου καμία εικοσαρία στην πίσω πλευρά.
1: Ο δρόμος είναι μέσα στη Μαυρίλα
0: από τα ζωμιά. Σκουπίδια και γύρω πεταμένα και οι κάδοι έχουν και ονόματα επιχειρήσεων πάνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ακόμα και η κάδη απορριμμάτως στη Ζάκυνθο είναι ιδιόκτητη.
1: Πέφτει κάδοι που υπάρχουν και επειδή δεν υπάρχουν και αλλού κάδοι μέσα στην πόλη, ότι είναι σε διάφορα σε συγκεκριμένα σημεία που έχουμε κάδου, ότι και σήμερα το καθαρίσουν, αύριο πάλι θα βρωμήσει. Δεν γίνεται τίποτα. Και όταν μίλησα εγώ στον αντιδήμαρχο Καθαριώτα ότι σε κάποια σημεία πρέπει να πάνε υπόγειοι κάδοι, μου είπε δεν υπάρχουν χρήματα να προχωρήσουν σε τέτοια έργα. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια στον ιδιώτη.
0: Εκεί υπάρχουν χρήματα.
1: Σας πηγαίνω αλλού. Κάνοντας βόλτα σε διάφορα σημεία, γιατί η δουλειά μου είναι να γυρίζω για να κάνω φωτογραφίσεις σε σπίτια της επιχειρήσης και περνάω από διάφορα σημεία στη Ζάκυνθο, να βλέπω σημεία τα οποία είναι μικρές χωματερές, ξεχυλισμένοι κάδοι.
0: Έτσι.
1: Και ξέρετε κάτι, αυτό μας στοιχίζει 405.000 ευρώ το μήνα, ναι, να καθαρίζει το Ζάκυνθο. Και εγώ δεν βλέπω η Ζάκυνθο να είναι καθαρή. Ποιος ο λόγος ότι δώσαμε 10 εκατομμύρια. Η Ζάκυνθος πάει, έχει αυτή την εικόνα.
0: Με 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια και συνεχίζει ο Δήμος καθαριότητα. Ο Δήμος Ζακύνθο να κάνει την καθαριότητα και την αποκομιδή στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού.
1: Και επειδή εμένα αυτή είναι η εργασία μου, είναι σπουδαίο πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν έχω προτείνει και έχω πει. Γιατί εγώ το έχω σπουδάσει το κείμενο, δεν λέω από βίτσιο ή από κάποιο άλλο,
0: ναι, ναι,
1: σκοπό. Όταν μπορούσες να προσλάβεις προσωπική, ότι σου δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση, το κράτος, να πάει προσωπικό, γιατί δεν μπαίνει προσωπικό όπως έχουν κάνει και άλλοι δήμοι, και με τα λεφτά που έχεις οικονομείς να εξυγχρονίσεις τον εξοπλισμό σου ώστε να έχεις καλύτερα αποκομιδή και αυτά τα λεφτά να μείνει και στην άκρη. Γιατί αυτή τη στιγμή τι γίνεται, δίνουμε 10 εκατομμύρια, είναι αέρας και τίποτα δεν θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και σε 2 χρόνια θα τελειώσει η σύμβαση, πάμε στο απόλυτο μηδέν. Θα έχει παλιώσει ακόμα πιο πολύ ο εξοπλισμός που θα έχουμε. Και ναι, θα είμαστε πάλι όχι στο μηδέν, μπορεί να είμαστε και στο μείον.
0: Ναι. Κύριε Μαλαπέτσα, την κατανόησή σας.
1: Ξέρετε κάτι,
0: δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, την κατανόησή σας.
1: Πρέπει να καταλαβαίνει τι λέμε, γιατί εμείς θα πληρώνουμε αυτά. Με αυξημένα τέλη
0: και αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Σκέφτομαι να σας καλέσω το αμέσως επόμενο διάστημα στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθο για να έχουμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου και επειδή είναι πιο. Είναι καλύτερη μια διαζώση.
1: Πολύ
0: συνάντηση μαζί σας.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που είναι να.
0: Γιατί πρέπει να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Όλα αυτά τα οποία λέτε είναι, είναι αρκετά ενδιαφέροντα.
1: Τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι το βασικό.
0: Και δεν κρύβω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δηλαδή παίρνω και εγώ θέση.
1: Λοιπόν, καλύτε. Εγώ είμαι όποτε θέλετε και ευχαριστώ για την.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, γεια.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού, τα εγκαίνια της επέκτασης της βασικής γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους του μετρό. Δεν σταματάμε εδώ. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες, πρόσθεσε. Και επεσήμανε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις για την κατασκευή του. Χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια, καθώς το μετρό ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, είπε χαρακτηριστικά. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Με την επέκταση, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από την Μίκρα έως τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Από λεπτό σε λεπτό, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας. Στη συνέχεια, θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με δημάρχους. Το διήμερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαϊδα και την Κοζάνη, με επίκεντρο την ενέργεια και τις επενδύσεις. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στη Χίο. Δεν απειλεί οικισμούς και υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφονται και μειώσεις, όπως τις κασετίνες, τις σχολικές τσάντες και το φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Σε γενικές γραμμές, εδώ και έναν χρόνο, από πέρυσι το 2025 ως και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης. Απειροελάχιστες αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα εισαγόμενα είδη, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Βιβλιοπολών και εκδοτών Αθήνας και Προαστίων Γιάννη Τσουμπρή. Όπως ανέφερε, οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε επειδή τις όποιες αυξήσεις απορροφούν οι εταιρείες παραγωγής, είτε επειδή τα βιβλιοπωλεία στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικά συγκρατούν τις τιμές. Στο κόστος των σχολικών ειδών προστίθεται και η λεγόμενη σχολική λίστα, που, όπως είπε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Νίκος Βουρδουμπάς, δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Όπως τονίζουν οι στρατιωτικές πηγές, η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμινας για την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που παρέσυραν χωριά. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετών και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκατζή κατηγορεί τις ΗΠΑ και υποστηρίζει πως στρέφονται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω του πολέμου.
2: Ο καιρός.
3: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
5: Senses Eyesight.
2: Όραση, οπτικά.
5: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
2: Protection, Eyesight Optics. Προστασία, ήλιος. Αισθήσεις.
5: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
2: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
5: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή επαφής.
2: Welcome to the Eyesight World.
5: Eyesight Optics.
2: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Έρτσα Κίνθου.
6: Ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Καλημέρα σε όλους. Εδώ πάλι μαζί. Χαρή Κλιαμενότου.
1: Πέτρος Βυσβάρδης και σήμερα.
0: Και σήμερα έχουμε ολόκληρη την ομάδα του καλοκαιριού. Και η Ιφηγένεια είναι εδώ που μας έλειψε.
2: Γεια σας.
0: Και η Χρυσόθεμης που έχει αναλάβει να συντονίσει τη κουβέντα σήμερα.
3: Γεια.
0: Και η Ηλέκτρα που κάποια πράγματα θα μας πει και εκείνη, κάτι σκέφτεται να μας πει, ε.
4: Γεια.
0: Ωραία. Είμαστε λοιπόν όλοι μαζί εδώ, χαρούμενοι που ξανασμίξαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι δημιουργεί θέματα στις παρέες, γιατί άλλοι πάνε εκδρομούλες, άλλοι μένουν αν έχουν εξοχικά. Μετά την εορτή του Αγίου Διονυσίου λοιπόν, που για τη Ζάκυνθο είναι ένα ορόσημο και λόγω της εορτής και λόγω του γεγονότος ότι ουσιαστικά αρχίζουμε να βλέπουμε πιο άδεια την πόλη και συνολικά τη Ζάκυνθο, γιατί τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων φεύγει που κάνανε διακοπές. Αυτό ήδη φαίνεται. Για όσους κυκλοφορούμε στους δρόμους έχει γίνει εμφανές πλέον. Πρέπει όμως, επειδή συνεχίζει το καλοκαίρι και κάποιοι θα συνεχίσουν να ζουν εδώ, να συνεχίσουμε να προσέχουμε, γιατί εξακολουθούν οι δρόμοι να είναι γεμάτοι, να συνεχίσουμε να προσέχουμε τη φύση, να συνεχίσουμε να προσέχουμε, ευτυχώς δεν έχουμε πυρκαγιές φέτος, να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτό, να το πούμε ακόμα μία φορά.
1: Είναι νωρίς ακόμα πάντως.
0: Ναι, εντάξει, σωστά, αλλά να το ξαναπούμε ότι

0: όσο περνάει από το δικό μας χέρι να είμαστε προσεκτικοί, διότι ναι, οι βοριάδες, τα μελτέμια τώρα αρχίζουν για τη Ζάκυνθο και δημιουργούν επικίνδυνα στοιχεία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου λοιπόν και σήμερα στους 95,2 και 93,2 με τους συντελεστές της εκπομπής μαζί μας σήμερα,
1: που είναι Άννα Καποδίστρια στην επιμέλεια της μουσικής και τον Αλέξανδρο Λάση που χαμογελάει στην κονσόλα του ήχου.
0: Να τους ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά. Όλο το καλοκαίρι είμαστε μαζί. Δεν ξέρω πότε θα πάρουν άδεια.
1: Εμείς πάντως επίσημα το καιρό είπαμε και το λέμε για να γελάσουν και μέσα που βλέπουμε τους ανθρώπους μας. Χθες λέμε θα πάμε για εκπομπή και λέμε πώς. Εδώ δεν κάνουμε εκπομπές, λείπει ο ένας ή ο άλλος όλη την άλλη περίοδο. Εμείς εδώ όλο τον Αύγουστο και οι δύο. Πάμε ανάποδα, πάμε στην ανατροπή.
0: Να υπενθυμίσω ότι έχει ανοίξει το σύστημα ΟΣΔΕ, γιατί ήταν ένα θέμα που το βάλαμε από το Μάη και μετά το συζητούσαμε σε κάθε εκπομπή. Σπεύσατε να κλείσετε ημερομηνία και ώρα για να κάνετε, γιατί γίνεται με ραντεβού οι συναντήσεις, διότι είναι χρονοβόρες, χρειάζεται αρκετός χρόνος φέτος, γιατί πρέπει το κάθε αγροτεμάχιο να πάει στην κανονική του θέση με βάση τα τοπογραφικά, με βάση κωδικούς κτλ. Δεν έχει νόημα να σας αναφέρω τίποτα από την εκπομπή αναλυτικά. Πρέπει να επισκεφτείτε τα παιδιά εκεί που δουλεύουν στο χώρο για να σας πούν αναλυτικά τι χρειάζεται και κυρίως για να κλείσετε το ραντεβού σας. Να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα θέμα που αφορά και τη Ζάκυνθο. Βέβαια το άρθρο του Τάσου Σαράντη στην εφημερίδα των συντακτών έχει να κάνει κυρίως με τα νησιά του Αιγαίου, αλλά ταιριάζουν γάντι και για μας, διότι η λειψιδρία που δεν πάει διακοπές, έτσι αναφέρεται ο Τάσος Σαράντης στο άρθρο του, δεν αφορά μόνο τα νησιά του Αιγαίου, αφορά και τα νησιά του Ιωνίου. Λέει λοιπόν, η διαθεσιμότητα του νερού στα νησιά του Κεντρικού και Νότιου Αιγαίου είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, με μέσο όρο βροχοπτώσεων 50 ετίας, μικρότερο των 400 mm έναντι των 1000 mm της Δυτικής Ελλάδας. Έχουν δηλαδή ένα handicap τα νησιά αυτά του Αιγαίου σε σχέση με εμάς. Τα προβλήματα δυστυχώς είναι τα ίδια όμως. Η υπερβολική και χωρίς σχεδιασμό τουριστική ανάπτυξη ασκεί πιέσεις και παραβιάζει τα όρια και τις αντοχές των τοπικών οικοσυστημάτων αναφορικά με την ποσότητα και ποιότητα του νερού, τη γη, τη βιοποικιλότητα, την αξιοποίηση των παράκτηνων περιοχών, το θαλάσσιο τοπίο, την ενέργεια κλπ. Πισίνες και υδροβόρες επιλογές σε δενδροφυτεύσεις, κατοικίες με υπερβολική από το σχεδιασμό τους κατανάλωση νερού δεν ταιριάζουν και δεν εναρμονίζονται με το νησιωτικό τοπίο του Αιγαίου και του Ιωνίου, θα έλεγα εγώ. Αυτά λοιπόν αναφέρονται στη μελέτη με θέμα το πρόβλημα του νερού στην νησιωτική Ελλάδα, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση για να υπάρχει ελπίδα, της κυρίας Εμιλίας Κονδύλη, δόκτωρος χημικού μηχανικού, πρόεδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και του κυρίου Ιωάννη Καλδέλη, δόκτωρος μηχανολόγου μηχανικού, οικονομολόγου, καθηγητή, αντιπρίτανη έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η μελέτη αυτή αναφέρεται στα συν και τα πλήν των τεχνικών λύσεων με έργα υποδομής. Και τα αναφέρει ένα-ένα αυτά τα έργα υποδομής, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, γιατί αυτά έχουν να κάνουν και με τη δική μας εδώ πραγματικότητα, τη Ζακύνθου ή συνολικά των Ιωνίων νησιών. Ξεκινάει λοιπόν με τα φράγματα. Λέει ότι πρόκειται αναμφισβήτητα για τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο παροχής νερού, εφόσον δεν αφήνουν να χαθεί οποιαδήποτε ποσότητα νερού. Εξασφαλίζουν νερό για την άρδευση και την ίδρυυση με ελάχιστο λειτουργικό κόστος, αλλά η χωροθέτησή τους χρήζει ιδιαίτερης προσοχής τόσο για τεχνικούς λόγους όσο και ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της περιοχής όπου κατασκευάζονται. Το ένα λοιπόν είναι τα φράγματα που είπε τα συν και τα πλην. Το δεύτερο είναι οι μονάδες αφαλάτωσης που έχουμε ακούσει τόσες φορές εδώ για αυτόν τον τρόπο. Λέει λοιπόν ότι λύνουν διαχρονικά το πρόβλημα και κυρίως δημιουργούν τοπική αυτονομία στην κάθε περιοχή. Τα ερωτήματα, ζητήματα που τίθενται για την αφαλάτωση είναι η χωροθέτηση της αφαλάτωσης, η οπτική και ακουστική όχληση δηλαδή, η ποιότητα του παραγόμενου νερού, η κατανάλωση ενέργειας από τα τοπικά δίκτυα και βέβαια οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο της υδροληψίας όσο και της απόρριψης της άλμης, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση, μελετάται η ανάπτυξη μονάδων σχετικά μικρής ή μεσαίας κλίμακας, που υποστηρίζονται ενεργειακά από μικρές κλίμακες συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ενεργειακή κατανάλωση μιας μονάδας αφαλάτωσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ των 3 και των 15 κιλοβατόρων ανά κυβικό μέτρο αφαλάτωσης νερού. Αν ληφθεί υπόψη η κατανάλωση νερού της τάξης των 100 έως 200 λίτρων ανά άτομο ανά ημέρα για τις νησιωτικές περιοχές για μια περίοδο 4 μηνών ετησίως, γίνεται κατανοητό ότι τα απαιτούμενα ενεργειακά ποσά είναι πολύ μεγάλα και δημιουργούν μεγάλη δυσχέρεια στις ΔΕΗΑ για την πληρωμή τους. Αξίζει να επισημανθεί ότι μονάδες αφαλάτωσης μικρής κλίμακας μπορούν να εγκατασταθούν και σε ξενοδοχεία ή άλλα συγκροτήματα με ανάγκες για μεγάλες ποσότητες νερού, ώστε να σταματήσουν να επιβαρύνουν τόσο τη συνολική κατανάλωση νερού. Ο τρίτος τρόπος είναι η ανάκτηση νερού. Σε περιοχές και νησιά όπου υπάρχουν μονάδες βιολογικού καθαρισμού, θα πρέπει να καταστεί πρώτη προτεραιότητα η επέκτασή τους σε τριτοβάθμια επεξεργασία, ώστε να είναι αξιοποιήσιμο το παραγόμενο νερό. Όμως απαιτείται η κατασκευή κατάλληλου δικτύου, ώστε το νερό αυτό να παρέχεται στους χρήστες, που κατά βάση θα είναι προς άρδευση. Το τέταρτο είναι οι γεωτρήσεις. Ο πλέον συνήθις τρόπος παροχής νερού στα νησιά είναι οι δημόσιες και οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, που ενδείκνυται μέχρι ορισμένου βάθους και με πολύ σαφή όρια στην απολείψιμη ποσότητα νερού, αυτή δηλαδή την ποσότητα που έτσι κι αλλιώς θα οδηγούνταν στη θάλασσα. Σήμερα όμως έχουν καταστεί ο πιο δυσμενής από πλευράς αειφορίας τρόπος, εφόσον τα βάθη ανόρυξης πλέον είναι πολύ μεγάλα και αναλώνονται τα βασικά αποθέματα νερού των υδροφορέων, καθιστώντας πιθανή την εισρωή θαλασσινού νερού, κάτι που πιθανό συμβαίνει και στη Ζάκυνθο. Ένα σύγχρονο εργαλείο για τη βέρτιστη χρήση του νερού είναι το λεγόμενο εξωτερικό κόστος, η οικονομική επιβάρυνση που προκαλείται από μια δραστηριότητα και μετακυλείται στην κοινωνία αντί να βαραίνει τον υπαίτιο, και η δίκαιη κατανομή του. Και η δίκαιη κατανομή αυτού του κόστους. Το συγκεκριμένο εξωτερικό κόστος αναφέρεται ήδη στη σχετική νομοθεσία, παρότι δεν έχει μέχρι στιγμές εφαρμοστεί και υπολογιστεί, ώστε το κόστος αυτό να αποδοθεί από τις συγκεκριμένες χρήσεις που προκαλούν την υπέρματτη κατανάλωση και την τυχόν έλλειψή του. Καταγραφή της κατανάλωσης του νερού σε μια περιοχή και απόδοση στην κοινωνία μέρους ή όλου του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστος που προκαλείται από την εκτεταμένη και δυσανάλογη χρήση του, είναι απαραίτητα και δίκαια μέτρα που θα συντελέσουν στην ορθολογική χρήση του νερού. Αλληλένδετη με το εξωτερικό κόστος είναι η τιμολόγηση του νερού, στην οποία απαράβατα θα πρέπει να περιληφθεί το εξωτερικό κόστος. Δηλαδή, δεν μπορεί να τιμολογείται το νερό αντίστοιχα στο μικρό καταναλωτή, την κάθε απλή κατοικία δηλαδή, με το μεγάλο ξενοδοχείο, με τις κάποιες περιπτώσεις υπέρμετρη κατανάλωση, σπατάλη δηλαδή στην ουσία του νερού, όπως επισημαίνεται στη μελέτη. Αυτή είναι λοιπόν μια μελέτη, μια επιστημονική μελέτη που εδώ μεταφέρει στο χαρτί ο κύριος Σαράντης και έχει γίνει από τους δύο καθηγητές. Έχει γίνει για το Αιγαίο, για το νέο το Αιγαίο συγκεκριμένα, αλλά νομίζω, Χαρίκλια, ότι αφορά το σύλλογο της νησιωτικής χώρας, γιατί όλα όσα διάβασα νομίζω ότι ταιριάζουν και στον τόπο μας.
1: Είναι, θα έλεγα, ένα σενάριο déjà vu που λένε και οι Γάλλοι. Το ακούμε, το ξανακούμε, το ξανασυζητάμε, το ξανατριγυρνάμε. Βέβαια, εγώ εδώ θα εστιάσω, Πέτρο, στη διαφορετικότητα της νησιωτικότητας σε ό,τι αφορά το νερό και τις Κυκλάδες και το Ιόνιο, λόγω του μεγάλου ύψους των χιλιοστών βροχής. Που είναι πάρα πολύ κακή διαχείριση, τουλάχιστον στη Ζάκυνθο, σε όλα τα άλλα νησιά. Υπάρχουν ταμιευτήρες, υπάρχουν φράγματα, όπως ανέφερε στην αρχή. Εμείς εδώ είμαστε μόνο των λύσεων.
0: Μόνο τις γεωτρήσεις έχουμε, που τις έχουμε φέρει σε επίπεδο.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή μιλάνε μόνο για αφαλάτωση. Δεν λέω ότι δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά όταν έχουμε εξαντλήσει και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε στο άρθρο, είναι θέματα ενέργειας, είναι θέματα χωροταξίας, είναι θέματα ηχορύπανσης. Είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν πρέπει να τα υποτιμούμε, και επίσης να πούμε ότι και το νερό ακόμα και με αυτές τις μονάδες δεν είναι απεριόριστο, έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει μια τέτοια, σίγουρα θα προκύψουν και προβλήματα στο μέλλον. Επίσης, εδώ να πω εγώ τον πόνο μου, μια που το έχω υποσχεθεί στο ακροατήριό μας.
0: Πόσο νερό είχες αυτή τη βδομάδα?
1: Πόσο νερό είχα αυτή τη βδομάδα? Είχα γύρω στα 700 κυβικά μέτρα, που επισημαίνω για μια εβδομάδα, για μια οικογένεια, νομίζω ότι δεν επαρκούν. Εγώ θα το λέω τον πόνο μου, νομίζω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι και βγαίνουν και λένε ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Παρά αυτό όμως να μιλάμε και για μια πραγματικότητα και δεν νομίζω ότι είναι γραφικό. Είναι όμως αυτό που πρέπει να λέμε ως πολίτες που έχουμε δικαιώματα και πληρώνουμε τις συνδρομές μας. Και οι περισσότεροι από εμάς, δεν ξέρω, οι περισσότεροι, τέλος πάντων, τουλάχιστον εκεί που μένω εγώ, οι παροχές ήταν από τις πρώτες στην περιοχή. Άρα δεν σημαίνει τίποτα το ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα σπίτια. Επί σειρά δεκαετιών, τα παλιά σπίτια ήταν αυτά που συντηρούσαν το δίκτυο με τα πάγια και με τις καταναλώσεις. Με αφορμή το άρθρο του Πέτρου για την πληψιδρία, είχα βρει για μία από τις προηγούμενες εκπομπές και δεν προλάβαμε να το πούμε, αλλά τώρα όπως το διάβασες θα το πούμε, ένα πολύ μικρό αρθράκι από το Amboholics του κυρίου Παυλίδη και αναφέρεται στο θέμα της λειψιδρίας και πώς αυτό επηρεάζει ακόμα και το Δούναβι. Περισσότερα λοιπόν από 200 γερμανικά πλοία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αποκαλύφθηκαν στο Δούναβι, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει σημαντική υποχώρηση της στάθμης του ποταμού. Τα ναυάγια βρίσκονται κοντά στο χωριό Πράχοβο της Σερβίας και παρέμειναν βυθισμένα για περισσότερα από 80 χρόνια. Όπως έγινε γνωστό από τους υπεύθυνους του έργου, τα πλοία βυθίστηκαν σκόπιμα το φθινόπωρο του 1944, όταν οι γερμανικές δυνάμεις υποχωρούσαν μπροστά στην προέλαση του Σοβιετικού στρατού. Οι Ναζί τοποθέτησαν τότε ρημουλκά και άλλα σκάφη σε συγκεκριμένα σημεία του ποταμού, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα επιπλέον εμπόδιο που θα καθυστερούσε ουσιαστικά όλη αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν έρχεται η ξηρασία και το κομμάτι του Δούναβη να προσθεθεί σε αυτό και ουσιαστικά να αναδείξει κομμάτια του πολιτισμού τα οποία ουσιαστικά τι αναδεικνύουν. Αναδεικνύουν ότι μέσα στο χρόνο ενδεχομένως, όπως λέει το άρθρο, το σχέδιο αυτό μπορεί να μην πέτυχε και τα περισσότερα ναυάγια να παραμένουν μέχρι σήμερα στο Δούναβι, γιατί είναι πάρα πολλά και έχουν αποκαλυφθεί και άλλα λόγω της ξηρασίας, δυσκολεύοντας έτσι τη διέλευση των πλοίων και προκαλώντας οικονομικές απώλειες στη Σερβία. Η ύπαρξή τους ήταν ήδη γνωστή στις αρχές, όμως η μεγάλη υποχώρηση της στάθμης του ποταμού τα έκανε αυτή τη φορά πολύ πιο ορατά. Από το 2024, οι σερβικές αρχές συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την απομάκρυνση 21 από αυτά. Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία, δείτες εξετάζουν προσεκτικά κάθε σκάφος, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να παραμένουν στο εσωτερικό πυρομαχικά ή εκρηκτικά. Να λοιπόν που η λειψιδρία, η ξηρασία και όλο αυτό το κομμάτι αναδεικνύει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα έλεγα, έτσι, σε ένα από τα πιο εμβληματικά ποτάμια της Ευρώπης, μια ιστορία που μπορεί να θέλουμε να ξεχάσουμε ενδεχομένως, γιατί ένας πόλεμος πάντα έχει ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα και αποτύπωμα. Παρ' όλα αυτά όμως, λόγω της έλλειψης νερού, έρχεται και πάλι στην επιφάνεια, γύροντας πολλά ερωτηματικά, ακόμα και για τη σημερινή εποχή, πώς διαχειριζόμαστε πολλές φορές το τέλος ή την ολοκλήρωση εγχειρημάτων, είτε θετικών ή αρνητικών, τα οποία μπορεί στο μέλλον να είναι πολύ περίεργο όταν εκ νέου θα θυμίσουν και θα αναβιώσουν μνήμες.
0: Τώρα, με βάση αυτό που μας είπες, που είναι μια άλλη πτυχή του θέματος, του τεράστιου ζητήματος λειψιδρία, που νομίζω ότι δυστυχώς θα το αντιμετωπίσουμε σε πολύ μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι στον τρόπο που διαχειριζόμαστε το περιβάλλον. Να προσθέσω ένα άλλο φαινόμενο που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα. Λόγω ακριβώς της μείωσης των νερών στα ποτάμια, κάποιες μονάδες πυρηνικής ενέργειας που ήταν κυρίως για φωτισμό, για ηλεκτρική ενέργεια, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
1: αναγκαστήκανε
0: στην Ευρώπη, σταματήσανε τη λειτουργία τους, ακριβώς λόγω του ότι δεν υπήρχαν αρκετό νερό στα ποτάμια που χρησιμοποιούσαν, για να μπορούσαν να δουλεύουν αυτοί οι αντιδραστήρες χωρίς κίνδυνο.
1: Για να επιτύχουν την ψήξη που χρειάζεται, ακριβώς, για ψήξη. Ασφάλεια. Ακριβώς.
0: Να μην πω για τα μεγάλα data, αυτό πώς τα λένε, τα κέντρα τα τεράστια που φτιάχνουν για την τεχνητή
1: νοημοσύνη. Ναι,
0: ναι. Καλά, εκεί από ό,τι λένε θα χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού. Επομένως, δεν ξέρω.
1: Όπου τα χρησιμοποιούν, να απαιτούνται.
0: Okay, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να πάμε στα επόμενα θέματα μας. Ένα μουσικό διάλειμμα λοιπόν.

0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε για το νερό και φοβάμαι αρκετές φορές στο μέλλον, γιατί είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια κοινότητα καταρχήν και εμάς ιδιαίτερα στα νησιά μας λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Εδώ να πω ότι ιδιαίτερα στα Ιόνια νησιά και ακόμα πιο ιδιαίτερα στη Ζάκυνθο δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε σε εισαγωγικά την αγροτική παραγωγή και οικονομία για την υπόθεση του νερού, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αρδευόμενες καλλιέργειες στη Ζάκυνθο πέρα από ελάχιστα πράγματα που αρδεύονται το καλοκαίρι σε επίπεδο οικογενειακό με την ντομάτα και ξέρω εγώ αν υπάρχουν και λίγα θερμοκήπια. Δεν συμβαίνει δηλαδή αυτό που συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, που το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης νερού πηγαίνει στην αγροτική παραγωγή. Εδώ δεν το έχουμε αυτό.
1: Στο Θεσσαλικό κάμπο για παράδειγμα.
0: Ναι, εδώ δεν το έχουμε λοιπόν αυτό. Έχουμε όμως άλλου είδους προβλήματα με τα νερά, με το νερό, και προφανώς θα αντιμετωπίσουμε και στα επόμενα χρόνια. Το άρθρο αναφέρεται και στα ιδιαίτερα θέματα που αφορούν τα νησιά που είπα προηγουμένως, τη Χίο, την Κρήτη και για την Κέρκυρα. Δεν έχει νόημα να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Θα τα ξαναπούμε για τα νερά. Να δώσουμε όμως το μικρόφωνο στα κορίτσια που είναι μαζί μας να μας πούνε τα δικά τους για σήμερα, που νομίζω ότι είναι και η τελευταία εδώ συνεισφορά του στην εκπομπή, γιατί τι γίνεται, η Ιφηγενία.
2: Θα γυρίσουμε πάλι Αθήνα και θα αρχίσουν τα σχολεία.
0: Δυστυχώς.
1: Σχολεία.
0: Αν και εσύ έκαμες μεγάλη θητεία στην Αθήνα φέτος.
2: Ναι.
0: Για πες μας λοιπόν.
2: Εγώ δεν έχω πάνω να πω, απλά θέλω να ευχαριστήσω όλους που μας ακούνε τώρα και όλους που μας ακούγανε όλο αυτό το καλοκαίρι. Θέλω να πω πως πέρασα πολύ ωραία φέτος και ελπίζω πως και εσείς που μας ακούτε περάσατε καλά. Γενικά όλο το καλοκαίρι πιστεύω πως ήταν πολύ όμορφο, με όλα τα μπάνια, τις βόλτες και εννοείται όλες τις εκπομπές. Αυτά είχα να πω εγώ και σας ευχαριστώ και πάλι που μας ακούτε.
0: Ευχαριστήσουμε λοιπόν την Ιφηγενία, να της ευχηθούμε καλό χειμώνα, καλό σχολείο. Με διάθεση, βασικό αυτό.
1: Προτρέχει όμως, δηλαδή από τις 26 Αυγούστου λέω να το πούμε, να το ευχηθούμε με τις αρχές του σχολικού έτους.
0: Εμείς αυτό θα κάνουμε, αλλά επειδή τα κορίτσια φεύγουν σήμερα, να ακούσουμε λοιπόν τη Χρυσόθεμη τι είχε να μας πει.
3: Εγώ θα σας μιλήσω για τις εκδρομές που πάμε με τον Πλατήφορο και θα πάμε και σήμερα στο βουνό.
0: Σου αρέσουν αυτές οι εκδρομές?
3: Ναι.
0: Περνάς ωραία?
3: Έχουμε πάει με ένα καραβάκι και βουτάγαμε στη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία.
3: Είχαμε πάει και είχαμε θάψει μια μέλισσα. Και θα σας πω και ένα ανέκδοτο.
1: Που τη βρήκατε νεκρή, γιατί την απεριθάλψατε και τη χάψατε.
3: Ναι.
0: Και τι είπαμε, γιατί είπες για τις μέλισσες, τι μου είπες για τις μέλισσες?
3: Τις θάψαμε και είναι και πολύ καλά ζώα.
0: Μπράβο, γιατί μας βοηθάνε, ε?
3: Ναι.
0: Ωραία, πες μας και το ανέκδοτο.
3: Ήταν μια οικογένεια που είχε ένα σπίτι με κήπο και αποφασίζουν μία μέρα να φτιάξουν μία πισίνα. Και έρχονται μαστόροι, φτιάχνουν πολλά και τα παιδιά λένε «Ου, πισίνα, βουτάει, το ένα βουτάει, το άλλο, όλα μέσα στην πισίνα». Και μετά από λίγη ώρα έρχεται ο μπαμπάς τους και τους λέει «Παιδιά, βγείτε έξω, να το γεμίσουμε με νερό».
0: Τι βουτήσανε, δηλαδή, πού βουτήσανε?
3: Στο τίποτα.
1: Στο τίποτα. Είναι πολύ συμβολικό και το είπε και με πολύ ωραία προφορά ζακυνθινή. Οι μαστόροι.
0: Με τους μαστόρους.
1: Ναι, και όχι μόνο. Άρα λοιπόν, μέσα στις ουτοπίες, τι ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, Χρυσόθεμη, το ανέκδοτο. Γιατί σημαίνει ότι βουτάμε στα όνειρά μας, στις ουτοπίες μας και σε αυτά που θέλουμε πολλές φορές, χωρίς να είναι πραγματικότητα.
0: Σε καλά, Χρυσόδεμάκη. Θες να πεις κάτι ακόμα?
3: Θα μιλήσει τώρα η Λέκτα.
0: Δίνουμε τη φωτιά. Ωραία.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εγώ θα σας πω ένα ανέκδοτο. Λοιπόν, ήταν μια μέρα στον αρισμό κόσμο, το 1. Ήταν αφηρημένο και πέτυχε το 8. Και του είπε «Γεια σου 1, γεια σου 7». «Τι 7? Α, συγγνώμη, αφαιρέθηκα».
0: Το αφαίρεσε λοιπόν από το 8 το 1, ε?
4: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας ευχηθούμε και καλό χειμώνα. Να επανέλθετε στα σχολεία σας και στο σπιτάκι σας υγιείς και χαρούμενοι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, και ελπίζουμε να σας έχουμε και τον επόμενο χρόνο μαζί μας, ή αν θέλετε και από την Αθήνα καμία συμμετοχή, Ιφηγένεια, που είσαι πιο
1: ευέλικτη.
0: Ευέλικτη, οκ. Okay. Τη συνέχεια να δώσω και εγώ το λόγο στη Χαρίκλια για το επόμενο θέμα.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα που κάπως το έχουμε ξαναναφέρει, παρόλα αυτά επειδή έρχεται λίγο πιο ολοκληρωμένα σήμερα. Να μιλήσουμε για τα σπίτια σάουνες πόλης Καζάνια, που συνδέεται με μια διαμαρτυρία της Greenpeace για τις θερμικές παγίδες των σπιτιών και των πόλεων μας. Και στο τέλος Ιουλίου έγινε μια πολύ μεγάλη διαμαρτυρία. Το ελληνικό λοιπόν γραφείο της Greenpeace πραγματοποίησε συμβολική διαμαρτυρία σε κεντρικά σημεία της Αθήνας με μήνυμα σπίτια σάουνες πόλης Καζάνια, αναδεικνύοντας τις αβίωτες συνθήκες που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια πολίτες κάθε καλοκαίρι και ειδικά σε περιόδους καύσωνα, ακόμα και μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Η διαμαρτυρία αυτή έρχεται να δώσει φωνή και εικόνα στα ανησυχητικά ευρήματα πρόσφατης έρευνας του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, σύμφωνα με την οποία τα νοικοκυριά της χώρας μετατρέπονται σε επικίνδυνες θερμικές παγίδες. Υψηλές εσωτερικές θερμοκρασίες και η αδυναμία των οικοκυριών να καλύψουν το δυσβάσταχτο κόστος του κλιματισμού εγκλωβίζουν τις οικογένειες σε συνθήκες ασφυξίας, μετατρέποντας την παραμονή στο σπίτι σε δοκιμασία επιβίωσης. Η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο πολιτικής είναι επιτακτική. Και βασικές κατευθύνσεις, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, θα πρέπει να είναι η πρόθεση ριζικών και ολοκληρωμένων ανακαινήσεων, όπως ριζικές ανακαινήσεις, με έμφαση στο κέλυφος, ανακαινήσεις επίπεδο κτηρίου και όχι μεμονωμένων διαμερισμάτων, πρόθεση και ουσιαστική εφαρμογή των διαβατηρίων ανακαίνησης. Το δεύτερο είναι η προτεραιοποίηση των κτηρίων με τις χειρότερες επιδόσεις, για παράδειγμα με στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές με υψηλή θερμική επιβάρυνση και συνδυασμό κτηριακών και αστικών παρεμβάσεων για οικονομίες κλίμακας. Ακολουθεί η ενίσχυση της συμμετοχής των πιο ευάλωτων ομάδων στις ενεργειακές αναβαθμίσεις, όπως η εξασφάλιση πλήρους κάλυψης του κόστους για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και η αφαίρεση εμποδίων και τα ισχυρά κίνητρα για τη συμμετοχή ενοικιαστών και νοικιαστριών. Ακολουθεί ως προτεραιότητα η προστασία από διακοπή ηλεκτροδότησης σε συνθήκες υπερθέρμανσης και τελευταία επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα μέτρα μείωσης του κόστους ενέργειας κατά τους κρίσιμους θερινούς μήνες. Επιπλέον είναι απαραίτητο να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε κρίσιμες αστικές υποδομές με στόχο την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης, όπως δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, σκιάσεις σε δημόσιους χώρους, επέκταση του αστικού πρασίνου και των φυσικών επιφανειών, καθώς και χρήση ψυχρών υλικών. Ο συνδυασμός μειώνει σημαντικά τα θερμικά φορτία και δημιουργεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε επίπεδο γειτονιάς. Και με αφορμή αυτό το άρθρο θα πάμε στο Climate Book, που έχουμε πάρα πολλές φορές αναφερθεί, και διαβάσει τις αναρτήσεις του και αναφέρεται στη θερμοκρασία στις πόλεις. Κλιματική λοιπόν προσαρμογή στις πόλεις, 12 πλάνες και τι λειτουργεί πραγματικά. Η κλιματική λοιπόν προσαρμογή των πόλεων συχνά συνοδεύεται από απλουστεύσεις και υπερβολικές προσδοκίες για την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων μέτρων. Σε πρόσφατη επιστημονική έρευνά τους, ο Δ. Ανδρέας Ματζαράκης εξέτασαν 12 διαδεδομένες πλάνες γύρω από το αστικό κλίμα, το ανθρώπινο βιοκλίμα και τη θερμική άνεση. Μία από τις βασικότερες παρανοήσεις είναι ότι η θερμική καταπώνηση καθορίζεται κυρίως από τη θερμοκρασία του αέρα. Στην πραγματικότητα, καθοριστικό ρόλο έχουν επίσης η υγρασία, ο άνεμος και κυρίως η ακτινοβολία. Γι' αυτό η αξιολόγηση της θερμικής επιβάρυνσης απαιτεί βιοκλιματικούς δείκτες όπως η PET και UTCI, οι οποίοι προσεγγίζουν το ενεργειακό ισοζύγιο του ανθρώπινου σώματος. Ανάλογη διευκρίνηση χρειάζεται και για την αστική θερμική νησίδα. Πρόκειται κυρίως για νυχτερινό φαινόμενο, καθώς τα δομικά υλικά αποθηκεύουν θερμότητα και την απελευθερώνουν μετά τη δύση του ηλίου. Οι πόλεις είναι κατά μέσο όρο θερμότερες από την Ήπεθρο τη νύχτα, ενώ οι μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες συχνά διαφέρουν ελάχιστα. Η πράσινη υποδομή παραμένει απαραίτητη, αλλά η επίδρασή της είναι κυρίως τοπική. Ακόμα και μεγάλα πάρκα δεν ψύχουν αισθητά ολόκληρες συνοικίες. Τα δέντρα προσφέρουν το μεγαλύτερο όφελος μέσω της σκίασης και της μείωσης της ακτινοβολίας που δέχεται ο άνθρωπος και όχι μέσω μιας γενικευμένης μείωσης της θερμοκρασίας του αέρα. Παρόμοια, οι φυτεμένες προσώπεις και τα πράσινα δώματα βελτιώνουν κυρίως τις συνθήκες του ίδιου του κτηρίου. Οι ανακλαστικές επιφάνειες μειώνουν τη θερμοκρασία των υλικών, αλλά μπορεί να αυξήσουν την ακτινοβολία προς τους πεζούς. Η υδρονέφωση και οι υδάτινες επιφάνειες είναι αποτελεσματικές μόνο σε μικρή ακτίνα, ενώ η συμβολή των κλιματιστικών στη θέρμανση της πόλης είναι συνήθως μικρότερη από όσο πιστεύετε. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει ένα μαγικό μέτρο. Η κλιματική προσαρμογή είναι ένα μοσαϊκό μικρών, συνδυασμένων και τοπικά σχεδιασμένων παρεμβάσεων, όπως η σκίαση, η κατάλληλη φύτευση, η σωστή επιλογή υλικών, ο αερισμός και όπου απαιτείται τεχνητή ψήξη. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η θέσπιση νέων κανόνων, αλλά η συνεπής εφαρμογή των ήδη διαθέσεων επιστημονικών και θεσμικών εργαλείων. Και εδώ ακολουθεί ένα γράφημα, ένα infographic, το οποίο όσοι είσαστε γραμμένοι στο Climate Book μπορείτε να το έτσι, επισκεφτείτε, γιατί πραγματικά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναφέρεται λοιπόν στα 12 διαφορετικά σημεία, τα οποία αναφέρονται στην κλιματική προσαρμογή στις πόλεις, 12 πλάνες και τι λειτουργεί πραγματικά, και αυτό λένε, όπως τονίζουν, είναι βασικά μηνύματα για την αστική θερμική άνεση και την κλιματική προσαρμογή. Η πρώτη πλάνη είναι λοιπόν ότι η θερμοκρασία του αέρα είναι ο κύριος παράγοντας της θερμικής καταπώνησης, το αναφέραμε και πιο πάνω. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι ρόλο παίζουν και η υγρασία, ο άνεμος και κυρίως η ακτινοβολία, γι' αυτό χρησιμοποιούνται δείκτες όπως είπαμε PET και UTCI. Η δεύτερη πλάνη είναι ότι η πόλη είναι αστική θερμονησίδα όλο το 24ωρο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Ακριβέστερα, πρόκειται κυρίως για νυχτερινή θερμική νησίδα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες συχνά διαφέρουν λίγο. Το τρίτο αναφέρεται στην πλάνη ότι τα δάση είναι πολύ κακή παραγωγή ψυχρού αέρα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Είναι λιγότερο αποδοτικά από τα λιβάδια, αλλά σε πλαγιές και κοιλάδες παραμένουν σημαντικές ζώνες σχηματισμού και ροής αέρα. Η τέταρτη αναφέρεται στην πλάνη ότι με αρκετό πράσινο οι πόλεις ψύχονται σε μεγάλη κλίμακα. Πραγματικότητα είναι ότι η επίδραση του πρασίνου είναι κυρίως τοπική. Ακόμα και μεγάλα πάρκα μειώνουν λίγο τη θερμοκρασία έξω από τα όρια τους. Πάμε στην πέμπτη πλάνη. Τα δέντρα μειώνουν σημαντικά τη θερμοκρασία του αέρα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η κύρια ωφέλεια είναι η σκίαση και η μείωση του φορτίου ακτινοβολίας, όχι η γενικευμένη ψήξη του αέρα. Συνεχίζουμε με το έκτο. Ποια είναι η πλάνη? Οι φυτεμένες προσώψεις ψύχουν αισθητά την αστική ατμόσφαιρα. Και έρχεται λοιπόν να απαντηθεί σε αυτό το συγκεκριμένο ότι η πραγματικότητα είναι ότι δρούν κυρίως στο ίδιο το κτίριο και στο άμεσο περιβάλλον του και όχι σε κλίμακα περιοχής. Πάμε στο 7ο, που η πλάνη είναι ότι τα φυτεμένα δώματα ψύχουν αισθητά το δρόμο. Η πραγματικότητα έγκυται στο ότι ψύχουν έντονα την επιφάνεια της στέγης, αλλά στο επίπεδο του δρόμου η επίδραση είναι μικρή. Το 8ο, σε ό,τι αφορά την πλάνη, είναι ότι οι ανακλαστικές επιφάνειες μειώνουν πάντα τη θερμική καταπώνηση. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι μειώνουν τη θερμοκρασία των υλικών, αλλά μπορούν να αυξήσουν την ανακλώμενη ακτινοβολία προς τον άνθρωπο. Και πάμε στο 9ο. Η πλάνη είναι ότι τα κλιματιστικά θερμαίνουν σημαντικά όλη την πόλη. Και η πραγματικότητα ποια είναι? Συνήθως επηρεάζουν τη θερμοκρασία του αέρα μόνο κατά λίγα δέκατα του βαθμού και είναι κρίσιμα για την προστασία της υγείας. Πάμε στο 10ο, ότι η υδρονέφωση ψύχει σε μεγάλη ακτίνα. Η επίδραση φτάνει μόνο περίπου στα 3 έως 10 μέτρα, αλλά εκεί είναι αποτελεσματική. Πάμε στο 11ο, η πλάνη είναι ότι η γαλάζια υποδομή ψύχει τις πόλεις σε μεγάλη έκταση. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι η επίδραση είναι κυρίως πολύ τοπική, πάνω ή πολύ κοντά στην υδάτινη επιφάνεια. Και το 12ο και τελευταίο, η πλάνη αναφέρεται στο ότι λείπουν οι νόμοι για την κλιματική προσαρμογή και η πραγματικότητα είναι ότι οι νομικές βάσεις υπάρχουν ήδη, το πρόβλημα είναι η συνεπής εφαρμογή τους. Ποιος βασικό μήνυμα από αυτό το πολύ ωραίο infographic που πραγματικά σε όλους μας θα είναι χρήσιμο να δούμε τι μπορούμε να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε σωστά, είναι ότι η κλιματική προσαρμογή δεν είναι ένα ενιαίο εργαλείο, αλλά μοσαϊκό μικρών συνδυασμένων μέτρων που δρούν κυρίως τοπικά.
0: Που σημαίνει μεταφραζόμενο ότι θα πρέπει περισσότερο οι τοπικές κοινωνίες, πέρα από τις γενικές εφαρμογές, αποφάσεις, νόμους κτλ., να το παίρνουν υπόψη τους και να παίρνουν μέτρα τέτοια έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση. Μπορούν δηλαδή δήμοι, περιφέρειες, κοινότητες να κάνουν αρκετά σημαντικά πράγματα, δεδομένου ότι όπως διάβασες και προηγουμένως, όπως είπες, τα περισσότερα, οι περισσότερες εφαρμογές είναι σε ένα επίπεδο τοπικό, σε ένα επίπεδο μικρής κλίμακας θα μπορούσα να πω. Βεβαίως, επειδή είναι ένα θέμα με τις αλλαγές, τις σοβαρές, τις πολύ μεγάλες που έχουμε σε σχέση με τη θερμοκρασία κυρίως, αλλά συνολικά τις αλλαγές της φύσης, θα πρέπει να πούμε ότι έχει σημασία να υπάρχουν γενικοί κανόνες, και θα έλεγα ότι μέσα από αυτά τα μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών θα μπορούσε να υπάρξουν τέτοιες εφαρμογές που θα βοηθούσαν πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα που αναφέρθηκες προηγουμένως. Να είναι δηλαδή μια στοχευμένη κατάσταση που φαίνεται ότι είναι μέχρι ένα σημείο, έτσι ώστε αφού χαλιούνται αυτά τα χρήματα και αφού υπάρχουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις, να γίνονται με τέτοιο τρόπο η εφαρμογή τους που να δίνουν απάντηση σε όλα αυτά που είπες προηγουμένως, που είναι τόσο πολύ σημαντικά για την καθημερινότητά μας, και πόσο περνάνε τα χρόνια και δεν παίρνονται και τα ανάλογα μέτρα, όλο και περισσότερο θα μας χρειάζονται, διότι η κλιματική αλλαγή όχι απλά είναι εδώ, αλλά πλέον έχει επιφάρει τεράστιες αλλαγές και στην καθημερινότητά μας. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα ακόμα και σε λίγο πάλι μαζί.

και ξεθοριάζουνε οι μέρες. Μα δραπετεύω εγώ ψηλά εκεί, μες στις πολύχρωμες.

0: Είμαστε στον αέρα, αν δεν το έχετε καταλάβει.
1: Όχι, όχι, γιατί χαζεύουμε τα κινητά όπως όλοι είναι.
0: Για λοιπόν να πάμε και για την ημέρα, την λοιπόν, ιδιαίτερη.
1: Σήμερα λοιπόν είναι του Αγίου Φανουρίου.
0: Μπράβο, με τις φανουρόπιτες.
1: Με τις φανουρόπιτες και μάλιστα στην πόλη, στην οδό Φωσκόλου, που είναι το μικρό το εκκλησάκι, περνώντας για να έρθω εδώ γιατί είχα παρκάρει.
0: Εκεί που είναι και η κολόνα της ΔΕΗ που δεν λέει να φύγει.
1: Ακριβώς. Εκεί έχουν στρώσει τα τραπέζια για να πάνε τις φανουρόπιτες, να τις διαβάσει ο παπάς το απόγευμα και μετά να τις μοιράσουν στη γειτονιά κατά το έθιμα.
0: Ωραία έθιμα.
1: Για πάμε λοιπόν να δούμε γιατί φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα και τι λέει η παράδοση. Για τη ζωή του Αγίου Φανουρίου, τον οποίο τιμάμε με αυτή την ιστήσιμη πίτα, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες. Υπάρχει όμως σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, ουσιαστικά, κάποια ιδιαίτερη παράδοση, η οποία και ακολουθείται και την πιστεύει και ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Κατά την παράδοση, η πίτα φτιάχνεται για να σωθεί η μητέρα του Αγίου, η οποία ήταν μια σκληρή, αμαρτωλή γυναίκα. Ο Αλέξανδρος δε Παπαδιαμάντης γράφει με αυτή την αφορμή ότι όποιος επικαλείται τον Άγιο Φανούριο πρέπει πάντα να λέει «Θεός χωρέστη τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου, Θεός χωρέστη». Αυτά λέει ο Παπαδιαμάντης. Πες το σχολείο σου, ναι, για να γίνει και διαδραστικό. Πες το.
0: Okay. Να το λέμε, να το λέμε αφού είναι έτσι, αφού το λέει ο Παπαδιαμάντης.
1: Λοιπόν, στις 27 Αυγούστου λοιπόν, που εκτιμάται ο Άγιος Φανούριος, συνηθίζει την οικοκυρές να φτιάχνουν φανουρόπιτες, τις οποίες μοιράζουν στη γειτονιά, αφού ευλογηθούν πρώτα από την Εκκλησία. Με το πέρασμα των χρόνων, καθιερώθηκε να φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα για να βρούμε κάτι που χάσαμε. Είναι πάρα πολύ συχνό, ακόμα και όταν δεν είναι η γιορτή του Αγίου Φανουρίου, λέμε φτιάξε μια φανουρόπιτα να φανερωθεί αυτό που ψάχνεις ή να βρεις μια απάντηση ή κάτι να έρθει. Να το έρθει ως σκέψη, ως έμπνευση. Πολλοί συνδέουν λοιπόν αυτή την ιδιότητα του Αγίου Φανουρίου και της πίτας με το όνομά του Αγίου που προκύπτει από το ρήμα φαίνω που σημαίνει αποκαλύπτω. Τη δύναμη που αποδίδεται στην πίτα έρχονται να ενισχύσουν και τα υλικά της, τα οποία είναι πάντοτε 7 ή 9. Καθώς οι συγκεκριμένοι αριθμοί ανήκουν στους λεγόμενους ιερούς αριθμούς ήδη από την εποχή των Πυθαγορείων. Όπως συμβαίνει με όλα τα έθιμα σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν παραλλαγές της παράδοσης. Στην Κρήτη, την Κύπρο, τη Σκιάθο, τη Φλόρινα και άλλες περιοχές, η φανουρόπιτα φτιάχνεται για να βρουν οι ανήπαντρες κόρες γαμπρό. Άλλοι πιστεύουν ότι φέρνει καλοτυχία και φωτίζει το δρόμο της ζωής του καθενός. Λέγεται ακόμα ότι ο Άγιος Φανούριος προστατεύει τους αγρότες, φανερώνοντας τα κλεμμένα ζώα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη προσευχή που διαβάζεται κατά την Παρασκευή της Φανουρόπιτας, που είναι προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ουράνιος άρτος, ο της βρόσεως της μενούσης, εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος, χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών, ο δε ηλιού τροφήν, αγεώργητον πηγάσας, η ελπής των απελπισμένων, η βοήθεια των ευοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών. Ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτα σύ προσκομίσαντες εις δόξαν σύν και τιμήν του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτωρος Φανουρίου. Παράσχω δε αγαθέ της ευπρεπίσας τα σπλακούντας πλουτούτους πάντα τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Εφράνων αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου δείξον αυτής οδούς προς σωτηρία. Τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν την βουλήν αυτών ταχαίως πληρώσαν. Οδηγών αυτούς προς εργασίαν των εντολών σου. Ή να διαπαντώσει νεφροσύνη και αγαλιάσει γνώση και δοξάσει τον πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πρεσβιές της υπερευλογημένης Θεοτόκου, του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Φανουρίου, του Θαυματουργού και παντών σου των Αγίων. Αμήν. Αν λοιπόν θέλετε και εσάς κάτι να σας φανερώσει ο Άγιος Φανούριος, ότι σημαντικό αναζητάτε υλικό ή άειλο, φτιάξτε μια φανουρόπιτα λοιπόν, σήμερα είναι η σωστή ημέρα, ευλογήστε τη στην εκκλησία, σήμερα είναι ο Εσπερινός και αναμένετε λοιπόν για τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι πάρα πολλές φορές αυτές οι μικρές συνήθειες και παραδόσεις και γιορτές είναι που δίνουν και μια ιδιαίτερη αν θέλεις και δυναμική, γιατί και πέρσι που είχα περάσει, γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες μένω στην πόλη και είναι πολύ κοντά το εκκλησάκι της Φωσκόλου, πραγματικά είχε και πάρα πολύ κόσμο και είναι εντυπωσιακό πόσες φανουρόπιτες βρίσκονται εκεί και με τι χαρά τις προσφέρουν σε όλους όσους περνούν.
0: Είναι πολύ ευχάριστο ότι διατηρούνται αυτά τα, όλες αυτές οι παλιές συνήθειες του τόπου μας και μάλιστα βλέπουμε όλο και περισσότερο νέους ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτά. Είναι εξαιρετικό για το Γι' αυτό που λέμε πάντα ότι αυτός ο πολιτισμός πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και μόνο έτσι με την μεταφορά από τις παλιότερες γενιές στις νεότερες, πέρα από το γραπτό λόγο που ευτυχώς είναι αρκετός και για τον τόπο μας, αλλά και μέσα από τις συνήθειες, αυτές τις γιορτές, τα πανηγύρια, όλα αυτά νομίζω ότι συνδυαστικά δημιουργούν ένα πολύ καλό κλίμα και μας δίνουν την ελπίδα ότι δεν θα χαθεί αυτός ο πολιτισμός, γιατί αρκετά έχει ανακατευθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κακό βέβαια η όσμωση των πολιτισμών, αλλά καλό είναι να μην ξεχνάμε ποτέ το παρελθόν μας, τις ρίζες μας. Έτσι και το βράδυ και εμείς θα δώσουμε το ραντεβού μας εκεί στο βουνό που είπε και η
1: Σόφη. Πάμε στο βουνό, ναι. Σήμερα ο Πλατήφορος θα κάνει μια πολύ ωραία εξόρμηση στα ορεινά της Ζακύνθου. Είναι η καλοκαιρινή απόδραση, όπως τη λέμε. Θα σας πούμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί πρέπει να είναι και κάποιες εκπλήξεις, γιατί μπορεί κάποιοι από τους συμμετέχοντες να ακούν την εκπομπή. Σημασία όμως έχει ότι για άλλη μια φορά η ιστορία της Ζακύνθου μας έδωσε ενέργεια και αποκαλύφθηκε, γιατί έχει πολλές και διαφορετικές πτυχές, επίπεδα σε ό,τι αφορά την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, τα ήθη, τα έθιμα, τα κτίσματα, τους σεισμούς, τη συνέχεια, την ασυνέχεια, την κοινωνική δομή και κάθε τι που μπορεί να ανακαλύψει ο καθένας από εμάς, είτε μόνος του, είτε από κάποιο πιο οργανωμένο σχήμα, μέσα από την πόλη της Ζακύνθου, τα χωριά και τους απλούς ανθρώπους που πολλοί από αυτούς και τους συναντούμε στα ορεινά διατηρούν την αυθεντικότητά τους και αυτό είναι πραγματικά κάτι συγκινητικό.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Λούχα είναι μια ζωγραφιά όπως και το Γύρι δίπλα και είναι πράγματι αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, καλό είναι να τις επισκεπτόμαστε. Γιατί υπάρχει και το ζωντανό στοιχείο και άνθρωποι εκεί.
1: Με σεβασμό βέβαια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να πούμε βέβαια που διάβασα τώρα για να το μόνο που ήταν εντυπωσιακό, ότι είναι η πιο μικρή τοπική κοινότητα η Λούχα, με τους λιγότερους κατοίκους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να ευχαριστήσουμε εκείνους που μας ακούνε κάθε φορά. Τον καινούργιο μας ακροατή, τον Νίκο ας πούμε, που μου είπε τόσο καλά λόγια. Υπάρχει ακροατής ο οποίος με συνάντησε την περασμένη εβδομάδα και μου είπε πολύ καλά λόγια. Να τον ευχαριστήσω από μικροφόνο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Εξακολουθεί να υπάρχει αρκετός κόσμος στη Ζακύνθο, χρειάζεται αρκετή προσοχή. Να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Τον Αλέξανδρο Λάση και την Άννα Καποδίστρια και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη που θα είναι Σεπτέμβρη για να πούμε καλό Σεπτέμβρη.
0: Γεια χαρά σε όλους.
2: Γεια.
1: Γεια σας.
2: Γεια.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος. 5η σήμερα, 27 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νωρίτερα έγινε η τελετή παράδοσης παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στη Χίο. Ισχυρή δύναμη η πυρόσβεση στην περιοχή. Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η τελετή παράδοσης του έργου έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση πάντως για το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι πλέον η δυτική πλευρά της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά που παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τη συζήτηση για την επέκταση του δικτύου προς τις πυκνοκατοικημένες περιοχές βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το τερματικό σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρωθυπουργός αυτός του σταθμού με το ίδιο το μετρό, ξεκινώντας από την Ομαρχία μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30, ολοκληρώθηκε γύρω στις 11. Όπως είπες και εσύ, Βίκη, στις 3 το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία. Στη Μίκρα τώρα το μεγαλύτερο σταθμό της επέκτασης τελέστηκε ο αγιασμός από το Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών. Με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, το δίκτυο του μετρό φτάνει πλέον τους 18, με συνολικό μήκος σχεδόν τα 15 χιλιόμετρα. Η επέκταση της Καλαμαριάς, περίπου 4,8 χιλιόμετρα, συνδέεται με τη βασική γραμμή του μετρό, θα πρέπει να πούμε, στην 25η Μαρτίου σε αυτή τη στάση και δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, για τους πολίτες Καλαμαριάς και των γύρω περιοχών η αλλαγή δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα και αυτό θα το δουν άμεσα οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλά και με τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην Οδό Πόντου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφει στην ομιλία του ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που προκαλεί επέκταση. Όπως σημείωσε, η επένδυση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής και την αξία των περιοχών που συνδέονται με το δίκτυο. Στην ομιλία του έκανε αναφορά στην πολυετή ιστορία του έργου, υπενθύμησε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το μετρό Θεσσαλονίκης να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, όπως είπε, η πόλη διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα μετρό της Ευρώπης, πλήρως αυτοματοποιημένο, προσβάσιμο σε όλους και με ένα χαμηλό κόστος εισιτηρίου μέχρι τώρα. Το είπαμε και το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε ότι κάθε έργο που παραδίδεται αποτελεί μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπη, Εύωσμος και Κορδελιό, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη ζώνη της πόλης με σημαντικό πληθυσμό και έντονη καθημερινή κινητικότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι κάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δικαιούνται τις σύγχρονες υποδομές που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά τους. Τώρα, η επέκταση του μετρό εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεγάλων έργων που αλλάζουν σταδιακά τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στο flyover, το δυτικό προαστιακό, την επέκταση του προβλήτα στο λιμάνι, στο κέντρο logistics, στο στρατόπεδο Κόνου και την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει.

0: η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονίκοι θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
1: Σοφία, αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης συναντάται με φορείς και εκπροσώπους της περιοχής εδώ της Θεσσαλονίκης.
2: Πάντως, εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης η εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης διευρυμένη σύσκεψη με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ το βράδυ θα βρεθεί στη Φλόρινα και αύριο στην Κοζάνη.
1: Τώρα να γίνουμε και πιο πρακτικοί, Σοφία, για όσους μας ακούν. Πες μας για το ωράριο τώρα και για τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Είπαμε ότι σε ό,τι αφορά στην Καλαμαριά, ξεκινούν σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, τα δρομολόγια. Από σήμερα λοιπόν, από τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινούν οι σειρμοί από τους θερματικούς σταθμούς της Νέας Ελβετίας, της Μίκρας και του συνδεροδρομικού σταθμού είναι τα πρώτα δρομολόγια μέχρι και τις 12.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θυμίζουμε ότι την περίοδο της έκθεσης, τα 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή, θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό. Ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συζητηθεί ξανά με το νέο χρόνο, αν μπορεί να γίνει σε όλο το δίκτυο καθημερινά, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, κατηγορείται ο 53χρονος, ο οποίος δολοφόνησε χθες την 43χρονη σύζυγό του στο Διαλαμπή της Ροδόπης. Βέβαια για αυτές τις εξελίξεις της νέας υπόθεσης γυναικοκτονίας θα μας μεταφέρει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤΑ Κομωτινής αμέσως μετά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, καθώς έχουμε εκεί μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι κοντά στο χωριό Βίκη, στη Βόρεια Χίο. Εμείς βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν από το χωριό Αμάδες. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός στην περιοχή, αλλά είναι μέσα σε δασική έκταση, σε πευκοδάσος και επίσης το θετικό.

0: είναι ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς στην περιοχή αυτή την ώρα. Είναι 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν από αέρος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα με οχήματα, και αυτή την ώρα ανεβαίνει πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή, παράλληλα με οχήματα από την πλευρά του Δήμου Χίου για την βοήθεια ειδικά υδροφόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11, υπήρξε το σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία Χίου. Είναι σε εξέλιξη, με θετικό στοιχείο το ότι δεν έχουμε ανέμους δυνατούς στην περιοχή.
1: Και δεν κινδυνεύει μάλιστα και καμία κατοικημένη περιοχή.
0: Ναι. Να σε... είναι αυτή την ώρα η κατάσταση, δεν κινδυνεύουν.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
0: Με Βίκη, με συγχωρείς. Ναι. Έχει δοθεί σήμα 112 πριν από 45 λεπτά περίπου, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι όσοι κινούνται στην περιοχή αυτή της Βόρειας Χίου, δηλαδή από το χωριό Αμάδες μέχρι το χωριό Βίκη και Καμπιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στην Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας. Αμαλία, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στην Διαλαμπή Ροδόπισο, που ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άντρας φέρεται να κατανάλωσε φυτοφάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου πρέπει να πούμε. Η άθικη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο, πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ο άντρας φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά από την Κομωτινή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο, το οποίο διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει ο φορέας πρωτογενούς τομέα και στηρίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔΗ. Ενώ την ίδια ώρα, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση για την ενημέρωση για την ζωονόσο του αχθόδους πυρετού. Να σου πω, Βίκη, ότι εδώ καταγράφεται η αγωνία των ανθρώπων του ΜΟΧΤΟΥ, των ανθρώπων που βρίσκονται στο χωράφι, του πρωτογενούς τομέα, γιατί έχουν εξαντληθεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της ζωονόσου. Αυτό που λέγαμε και χθες, 5,5 μήνες μετά, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει λύση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο λέει ότι προχωρούν οι αποζημιώσεις και όλα αυτά που προβλέπονται. Αλλά η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέα στην Λέσβο είναι δραματική. Άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές για τα σταυλισμένα ζώα τους. Οι επιδοτήσεις οι οποίες είχαν υποσχεθεί έχουν καθυστερήσει. Έρχονται μέσω ΚΙΑ, λέει το Υπουργείο. Και αυτά που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο οι μισές εκμεταλλεύσεις που έχουν εντοπιστεί με αυτόδη πυρετό και τα ζώα έχουν θανατωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τοποθετούνται οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Να σου πω ότι σε τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί τη συζήτηση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος και αναμένεται να τοποθετηθεί, ενώ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημέρωσε για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την Λέσβο. Και όσον αφορά αυτά που ζητάνε από εδώ και πέρα οι αγρότες, είπαν ότι αναμένεται η ΚΙΑ για τις επιδοτήσεις, για τις αποζημιώσεις, τις οποίες είναι και υποσχεθεί η κυβέρνηση, και ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η συνυλάτηση. Όμως 5,5 μήνες μετά και με κρούσματα να εντοπίζονται ακόμα και σε καθαρές περιοχές, δεν νοείται ο όρος της συνυλάτησης σύμφωνα με τους καθηγητές. Κλείνοντας, να πω ότι οι αντιπεριφερειάρχες του πρωτογενού τομέα, όπως και οι πρωτογενείς τομέας, ζητάνε εμβολιασμό των ζώων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Χθες, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, μαζί με εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων των γνωστών ΚΙΔ, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία του My Argo, της νέας εφαρμογής της ΑΔΕ, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για το 2026 ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί. Επισημάνθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ενδεικτικό της δυσλειτουργίας της εφαρμογής που ξεκίνησε στις 4 του Αυγούστου είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί. Την ώρα που να θυμίσουμε ότι η Κρήτη έχει περίπου 80.000 δικαιούχους. Προθεσμία λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Γαβαλάς τη χαρακτηρίζει ανέφικτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, επισήμανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, καθώς μετατίθεται στα ΚΙΔ οι ευθύνες όλων των ελέγχων εγγράφων για την γνησιότητα και την ακρίβειά τους. Αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις με βαρύτατα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα αγροτικά στελέχη, βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ για 26, τα σχέδια βελτίωσης, η ταξινόμηση αγροτικών οχημάτων, οι νέοι αγρότες, ενώ και η παραγωγή του ρεθύμου που κάηκαν οι καλλιέργειές τους, αδυνατούν να λάβουν αποζημιώσεις εάν δεν λειτουργήσει το My Agro, ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για παράταση μέχρι και 4 μήνες της προθεσμίας, όπως επισημαίνεται και σε υπόνοιμα της Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης όλων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ΚΙΔ της Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού παραμένουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες της Ηλίας και η παραγωγή, καθώς ο εφιάλτης της ευλογίας των αγωπροβάτων συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
5: Πράγματι έτσι έχει η κατάσταση, καθώς από τις 3 Ιουλίου έως σήμερα, δηλαδή σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, ο απολογισμός είναι δραματικός. Έχει επιβεβαιωθεί η θανάτωση συνολικά 257 ζώων στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η αρχή έγινε στις 3 Ιουλίου στην περιοχή του Πανόπουλου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο μεγάλο κοπάδι με ζώα και θανατώθηκαν 135 ζώα. Η ανησυχία εντάθηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν η νόσος έκανε ξανά την εμφάνισή της, συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου στην Πέρσενα, οδηγήθηκαν σε θανάτωση 51 ζώα, ενώ στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε ένα τρίτο νέο κρούσμα στο Χελιδόνι με τη θανάτωση ακόμα 71 ζώων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται, όπως είπε, σε πλήρη ετοιμότητα, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν ζώνες προστασίας και επιτήρησης, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκφράζουν την απόγνωσή τους για το μέλλον του ζωικού τους κεφαλαίου. Και είναι σε λειτουργία επίσης η σταθμή, το δίκτυο καλύτερα να πω, των σταθμών απολίμανσης στην Λία, τα οποία είναι στο Παλαιοχώρι, είναι στο Θολό, στην Κρέστενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στα Λεχενά, στο Πανόπουλο και βέβαια στην πύλη εισόδου εκταλάσσης για το νομό Ηλίας, στο λιμάνι της Κλίνης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί εισιτηρών της Αρκαδίας για τις αποζημιώσεις μετά και τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες για τον παγετό του περασμένου χειμώνα και του περασμένου Μαΐου. Επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ για να μην αποκλειστούν από τις αποζημιώσεις λόγω των προβλεπόμενων προθεσμιών. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αποζημίωσης πληγέντων παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης κυρίως, οι ζημιές των οποίων στα σιτηρά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν εξ αρχής και έτσι λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην πάρουν αποζημίωση, για το λόγο αυτό εδώ και καιρό με επιστολή του ο Αγροτικός Συνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας ζητά να εξεταστεί κάθε πρόσφορος τρόπο για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού. Πρόκειται λοιπόν για ζημιές που υπέστη η παραγωγή σιτηρών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα και έναν παγετό το Μάιο που μας πέρασε. Τότε, όπως είπα, οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσμίες για την κίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, διότι αρχικά δεν φαινόντουσαν οι ζημιές στις καλλιέργειες. Φάνηκαν αργότερα. Δεν είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτές οι ζημιές. Και τώρα ζητείται λοιπόν από το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ να υπάρξει μέρημνα, να εξεταστεί γρήγορα και ουσιαστικά η δυνατότητα αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην αποκλειστούν από την λήψη αποζημίωσης αυτή η παραγωγή. Και βέβαια αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού και να εξατληθεί κάθε δυνατότητα που παρέχει δίκη το θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα. Και έτσι παρατείνεται φυσικά και η ταλαιπωρία των οδηγών. Η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, με απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η αστυνομική διεύθυνση της Κροτίας, παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή η μονή λωρίδα στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα, ενώ οι ίδιες αποφάσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα για ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Να πούμε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις έλυγαν 31 Αυγούστου. Δεν λείπουν βέβαια τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς, καθώς στην ουσία οι μονοδρομήσεις, οι μονές λωρίδες στις σύραγγες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές οχημάτων, ενώ και το οποιοδήποτε μικρό ατύχημα συμβεί μέσα στις σύραγγες με τα κολονάκια δημιουργεί ουρές μέχρι και 10 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή πλησαίνουν και οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι παρόλο που ο δρόμος είναι λειψός, τα αδειώδια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από την διαχειριστική αρχή σειράγκων στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού σε περίπτωση ατυχήματος με φορτηγά που μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία. Όμως, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, οπότε και πέρασε η Εγνατία οδός σε παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει χωρίς να είναι γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσουν οι καταγραφές των αναγκών και πότε θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα στις σύραγγες, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η ταλαιπωρία προκαλεί συνεχείς διαμαρτυρίες από τους οδηγούς και κυρίως τους επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν ούτε να υπολογίσουν τους χρόνους άφιξης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας για να προλάβουν τα πλοία για Ιταλία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, και να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Καθώς, Σάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει στείλει επιστολή για τη μονοδρόμηση τούνελ στην εξοχή. Μιλάμε πάντοτε για τούνελ, για σύραγγα της Εγνατίας Οδού.
3: Πράγματι, καλησπέρα, Βίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης, έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Εγνατία Οδό ΑΕ αναφορικά με την καθυστέρηση στο έργο του τούνελ της Εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως αναφέρει, έχουν παρατηρήσει ότι τα έργα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος, τα οποία διαρκούνται στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και Εξοχής στην περιφερειακή ενότητα, έχουν οδηγήσει στον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και έχουν προκαλέσει διαρκή προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, δεδομένου ότι το τούνελ υπερβαίνει τα 1000 μέτρα και όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται. Παράδειγμα, τα λύκες. Το χρόνο ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια στους παρακείμενους σταθμούς, στις μουσταίνεις, πλευρικά διόδια ελευθερών, πλευρικά διόδια έξω κτλ. Όπως τονίζει ο κύριος Μαρκόπουλος, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν την ενημέρωση τους, αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορίας του. Εξάγεται από αυτές τις συνθήκες και επίσης κάνουν αίτηση στην εταιρεία για την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μοναδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
4: Ναι, γεια σας. Είναι η έκτη φορά που συμβαίνει δωρεά οργάνων και καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό ότι υπάρχει ΜΕΘ και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δωρεά οργάνων από 60χρονο άντρα με καταγωγή από τη Σαλαμίνα που είχε υπέστη έμφραγμα και είναι κλινικά νεκρός και ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Στανόπουλος. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση. Μάλιστα. Όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου. Η επέμβαση λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ήπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκού και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευκρίνησε η διοίκηση. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, για την επιτυχή υλοποίηση της δωρεάς οργάνων συνεργάστηκαν το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού Τμήματος, του Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Κυματολογικού Εργαστηρίου, της Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και το ΕΚΑΦ, υπό συνεχή και άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια για τους οικείους του εκλειπώντος και αποτείει χώρο τιμή στην απόφαση για δωρεά των οργάνων του. Μια πράξη ψήσης της ανθρωπιάς, όπως αναφέρει και η αλληλεγγύης, μέσα από την οποία απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα και ζωή για άλλους συνάνθρωπους μας. Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι το νοσοκομείο έμπρακτα στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης της δωράς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από μια πράξη που αποτελεί ανεκτήμητη προσφορά ζωής.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για επισφαλή λειτουργία δύο κρίσιμων τμήματων. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το νοσοκομείο μας εδώ, το μοναδικό που έχουμε, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Εφημερεύει βέβαια καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση γύρω στους 400 ασθενείς, διπλάσιοι σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι, λένε τα στοιχεία. Μιλάμε για μια επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Κι όμως, στο αυτόνομο τμήμα των επιγόντων περιστατικών, υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. Και στην παθολογική κλινική που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και εξετάζονται κάθε μέρα 100 παθολογικά περιστατικά και νοσηλεύονται 50 ασθενείς, λειτουργεί με 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς, αλλά βγαίνουν άγονες. Από το 2020 σταδιακά έχουν προκηρυχτεί 13 θέσεις παθολόγων, μόνο 2 καλύφθηκαν. Ήδη από καρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό είναι τεράστιες εκεί οι ελλείψεις. Έχουν προκηρυχτεί 31 θέσεις προσωπικού, έχουν καλυφθεί οι 9, οι 21 νοσηλευτές δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις. Τι φταίει? Οι αρνήσεις έχουν να κάνουν με το ύψος των αποδοχών και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος στέγασης είναι γνωστό που υπάρχει εδώ στα Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν μόνο οι 3 σήμερα. Γιατί δεν έχει προσωπικό. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, η Ομοσπονδία, όπως είπες πολύ σωστά, Βίκη, ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των γενών θέσεων αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ένα από τα πιο δύσκολα 24 ώρα πέρασε χθες η Ιερά Πέτρα, με τις συνεχείς αφήξεις δεκάδων μεταναστών, ενώ νέα λέμβος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Χρυσής. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
6: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή την ώρα εξελίχθηκε η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. 40 είναι οι μετανάστες οι οποίοι είναι πάνω στο λέμβο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι, δεν έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 24 ώρες στην Ανατολική Κρήτη ήρθαν πάνω από 500 μετανάστες. Η πίεση στην Ιερά Πέτρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι χθες το βράδυ που αποχώρησαν 117, σε κάποια στιγμή μιλάμε για περίπου 280 μετανάστες όπου θα έπρεπε να διαχειριστεί ο Δήμος σε ανύπαρκτες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο στη Μακρυλιά με μια τουαλέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Έπρεπε να βρεθεί και το ιατρικό προσωπικό προκειμένου να ελέγξει τους μετανάστες αυτούς αν πάσχουν από κάποιες μολυσματικές ασθένειες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια συνεχίστηκε και σήμερα με αυτή τη λέμβο που βρέθηκε νότια της Χρυσής. Από εκεί πέρα τώρα αυξάνονται οι άνεμοι. Οπότε η εικόνα λέει, μέχρι και ο τρόπος που οι δουλέμποροι λειτουργούν, φαίνεται ότι θα σταματήσουν αυτές οι ροές όσο υπάρχει αέρας. Από εκεί πέρα μετά θα συνεχίσει. Δεν έχουμε μείωση καμία όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
6: Μεταφέρονται περισσότεροι στην υπηρετική χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σήμερα είχαμε μία τραγωδία που σημειώθηκε στις Ράγες όταν αμαξοστοιχεία του προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε ο άνδρας αυτός στις Ράγες, στη Λάρισα. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα.
8: Καλό μεσημέρι, ειδική κυρίες και κύριοι. Και πολλά τα ερωτηματικά, βέβαια, όσον αφορά τις συνθήκες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές. Λίγο έξω από τη Λάρισα και πριν ο προαστιακός, η αμαξοστοιχεία του προαστιακού, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες, και λίγο λοιπόν πριν φτάσει στο σταθμό, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που έχουμε από την πλευρά της Εργοσέ, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά του μηχανοδηγού, ο οποίος ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης παίδησης, τα ηχητικά συστήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του άτυχου άντρα. Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Αντιλαμβάνεστε και το σοκ για τους 68 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι χρειάστηκαν βεβαίως μετά να μεταφερθούν με λεωφορείο στον σιδηροδρομικό σταθμό. Παρελήφθη ισορρός του άτυχου άντρα και βεβαίως τώρα διερευνώνται τα αίτια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές του τρένου. Είχαμε και καθυστερήσεις επειδή διακόπη η κυκλοφορία μέχρι ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του άτυχου άνδρα από τις γραμμές. Είχαμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια, όμως σιγά σιγά έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 80.000 ευρώ απέσπασαν από ολικιωμένο στις Αίρες επί TV, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ για την νέα απάτη με θύμα 80χρονο αυτή τη φορά. Θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Γιανακίδου από την Ερτσερών. Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τελειωμό δεν έχουν αυτές οι περιπτώσεις, δυστυχώς, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και γενικά το τελευταίο διάστημα και νεότερους σε ηλικία. Αυτή τη φορά θύμα μιας απίστευτης και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών, με τους δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, να το αποσπούν με τριτά και κοσμήματα, όπως σωστά είπες, περίπου 80.000 ευρώ. Οι απαταιώνες λοιπόν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΔΙΕ, εκμεταλλευόμενοι τον τρόμο μιας επικείμενης καταστροφής, για να αναγκάσουν ηλικιωμένο τους παραδόσεις κόπους μιας ζωής. Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα, όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα. Προσποιούμενος λοιπόν τον υπάλληλο του ΔΕΔΙΕ, ο απαταιώνας υποστήριξε με άκρος πιστικό και επίγοντα τόνο ότι στο δίκτυο της περιοχής και του σπιτιού του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας πως υπήρχε κίνδυνος και μάλιστα άμεσος, εκδήλωσε μεγάλης πυρκαγιάς στο σπίτι του και με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, τα χρήματα και τα κοσμήματά του θα κεγόταν ή θα καταστρεφόταν από τις δίθεν ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης βλάβης. Ο ηλικιωμένος άνδρας, μέσα στον πανικό του και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την δίθεν απειλή για το σπίτι του, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων, συγκέντρωσε όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι του, μάζεψε και οικογενειακά κοσμήματα και τη μαλφή και τα τοποθέτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ήταν αργά, καθώς οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Τώρα, απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Άργος Ορεστικό, όταν δύο γείτονες καυγάδισαν για τις κότες τους και μάλιστα ο ένας απείλησε τον άλλον με όπλο. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο κατοίκους της περιοχής του Άργους Ορεστικού εξαιτίας των μπουλερικών, τις κότες που διατηρούν στην αυλή τους. Με τον έναν να δραστηριοποιείται ως έμπορος και τον άλλον να εκτρέφει για προσωπική χρήση τις κότες. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, Βίκη, όταν ο ένας κατηγόρησε τον γείτονά του για κλοπή των πτηνών. Η ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα, μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσωμείωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Στο σημείο έφτασαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι αφόπλησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο ήταν αεροβόλο, ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της πράξης και την επικινδυνότητα, καθώς από κοντινή απόσταση μπορεί να επιφέρει θανάσιμο τραύμα ένα αεροβόλο. Ο συλληφτής τώρα, να πούμε, ότι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: μεγάλα έργα τώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και γενικότερα οι ανάγκες του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκίκας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα τρία κέντρα υγείας και σε πτέρυγες του νοσοκομείου Κέρκυρας, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για λιμενικά έργα, τις μαρίνες Πηλιές και Γουβιών, καθώς και για την αναμενόμενη έναρξη το φθινόπωρο του μεγάλου έργου της μαρίνας Μεγκαγιότ. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα έργα στο Εθνικό Κέντρο, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα μεγάλα λιμενικά έργα στους Οθονούς, στο Μαθράκι, τη Λευκήμη και τον Άγιο Στέφανο Βλιωτών, καθώς και η πορεία του Αχιλλείου και το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για το εργοστάσιο αποσκλήρησης της χρυσίδας δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού και συνολικής χρηματοδότησης 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γκίκας ζήτησε ακόμη να προχωρήσει η επικαιροποίηση των μελετών για την παράκαψη των Μπενιτσών, ένα χρόνιο αίτημα για το οδικό δίκτυο, ενώ έθεσε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, την εγκατάσταση των φυλακών και τις ανάγκες στελέχων του νοσοκομείου σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικού προσωπικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Στην αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και στην αποτροπή βανδαλισμών εστιάζει η κοινότητα Μυτιλινιών Σάμου με αφορμή πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης φθορών σε παιδική χαρά από αγνώστους. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Σάμου έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σάμου. Να σας πω ότι από τη μια φωνάζουμε γιατί δεν έχουμε παιδικές χαρές και όταν γίνονται παρεμβάσεις κάποιοι άγνωστοι βγάζουν την... θα έλεγα εκτονώνονται δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο που κατέστρεψαν τα σημεία όπως είδατε που μπαίνουν μέσα τα παιδιά, μάλλον την περίφραξη του χώρου και βεβαίως έχουν προχωρήσει και σε άλλους βανδαλισμούς. Να σημειώσουμε ότι στο χώρο, αυτός ο χώρος προορίζεται για την ψυχαγωγία, την καθημερινή ψυχαγωγία για την ασφαλή παραμονή των παιδιών και των οικογενειών. Η καταστροφή τώρα τμήματος του Τικιού, πέραν από το κόστος που απαιτείται για την αποκατάστασή του, δημιουργεί ζήτημα ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν την παιδική χαρά και ιδίως τα παιδάκια, που καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουν και από τα βλέμματα των γονιών. Να πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι υποδομές αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών και αυτό αναφέρουν. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση και να ενημερώσει την κοινότητα. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό που θέλει να σημειώσουμε και αυτό που μας λένε και από τον Δήμο, αλλά και από το Λιμενικό Ταμείο που διαθέτει τέτοιου είδους παιδικές χαρές, ότι χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και να τα φυλάμε ως κόρυν οφθαλμού, γιατί πρώτον χρειάζονται δύσκολα, μάλλον πολύ δύσκολα παίρνει κανείς αδειοδοτήσεις και δεύτερον χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να έρθει και να βάλει και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εργαλεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μηχανήματα για τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν προξενούμε και από μόνοι μας φθορές, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι γονείς θα ζητούν κάθε φορά να υπάρξει ένας χώρος αναψυχής για τα παιδιά τους, αλλά δεν θα τον διαθέτουμε δυστυχώς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα μεγάλο έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού βρίσκονται σε εξέλιξη λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα το οποίο φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και φθορές στις εγκαταστάσεις του. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται δίκαιη και εκτελείται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από την ενανθράκωση του σκυροδέματος με στόχο την προστασία και την αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Στο ίδιο συγκρότημα είχε προηγηθεί έργο άνω του 1 εκατομμύρια ευρώ για τη στεγανοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων με την τοποθέτηση ρηγών υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών. Την πορεία τώρα των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαθαγγελόπουλο, και κατά την αυτοψία υπήρξε επικοινωνία και με τον Διευθύντονα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, τον κ. Θανάση Γιάνναρη. Το ζητούμενο, Βίκυ, πλέον είναι οι παρεμβάσεις αυτές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και η σχολική κοινότητα να επιστρέψει σε ένα ασφαλέστερο και λειτουργικότερο περιβάλλον. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ένας 49χρονος καθηγητής δημοσίου σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ καταγγέλθηκε και από μία ενήλικη σήμερα όμως κοπέλα ότι όσο ήταν μαθήτρια είχε συνάψει σχέσεις μαζί της. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
4: Πριν από λίγη ώρα έφτασε στον εισαγγελέα της Πάτρας ο 49χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της αστυνομίας έπειτα από καταγγελία που έκανε μια 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε ασθενείς πράξεις άρρωσης κατά την διάρκεια που η ίδια ήταν ανήλικη και μάλιστα μαθήτριά του. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν της κοπέλας, από τα 14 της χρόνια φαίνεται να υπήρχε να γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς πράξεις ευάρωσης από τον συγκεκριμένο καθηγητή, τον οποίο τον είχε μάλιστα και εκπαιδευτικό στο σχολείο που φοιτούσε η κοπέλα, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Η ιστορία αυτή κράτησε μέχρι τα 17 της χρόνια. Στη συνέχεια οι δρόμοι των δύο χώρισαν και πλέον η κοπέλα βρήκε το θάρρος να κάνει την σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο καθηγητής αντιμετωπίζει, όπως είπε και εσύ, την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο με την κοπέλα, με την 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, οι οποίες είναι από την εποχή που γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς στην πράξη της βάρωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Η διεύρυνση τώρα του πτητικού προγράμματος της Wizz Air προς τη Σκιάθο και το ενδεχόμενο σύνδεσης του νησιού με νέες τουριστικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αλέξανδρος Ευσταθίου και η Διευθύντρια Ανάπτυξης Αεροδρομίων της Wizz Air, η Σβίζια Βασβάρη. Και η συζήτηση αφορούσε το σχεδιασμό των κοινών δράσεων προβολής για το 2027 και επίσης την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την αεροπορική εταιρεία. Δόθηκε έμφαση κυρίως στην ενδεχόμενη επέκταση της διάρκειας των πτήσεων κατά 3 έως 4 εβδομάδες στην αρχή και στο τέλος τουριστικής περίοδου, τον Ιούνιο δηλαδή και το Σεπτέμβριο. Εξετάστηκε το άνοιγμα νέων γραμμών στις αγορές, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο. Δεν ανακοινώθηκαν βέβαια άμεσα νέοι προορισμοί, έγινε συζήτηση. Πάντως, κατά την φετινή τουριστική περίοδο, η Wizz Air συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με τη Ρώμη και το Μιλάνο, πραγματοποιώντας συνολικά 7 πτήσεις την εβδομάδα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα εμφανίζει αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2025. Οι επαφές με την εταιρεία τη συγκεκριμένη, του Δήμου δηλαδή, με την εταιρεία ξεκίνησαν το 2021. Με στόχο να ενταχθεί το νησί σε απευθείας προορισμού της εταιρείας από διεθνή αεροδρόμιο της Ιταλίας. Η πρώτη σύνδεση, να υπενθυμίσω, έγινε το 2022 με τη συμμετοχή του Δήμου σε κοινό πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Συνεργασία που συνεχίστηκε βέβαια μετά πολύ πιο διευρυμένη τα επόμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στα 268 εκατομμύρια ευρώ είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ζητείται όμως άμεση ενίσχυση προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εισέρχεται σε μία από τις μεγαλύτερες φάσεις ανάπτυξης της ιστορίας του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως πολύ καλά και εσύ προείπες, την έλλειψη προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ενέρχεται συνολικά στα 268 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει από νέες φοιτητικές εστίες και το τεχνολογικό πάρκο έως ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινα κέντρα δεδομένων και το δεύτερο υπερυπολογιστή της χώρας. Να πούμε όμως ότι είχαμε πρόσφατα ένα περιφερειακό συμβούλιο και εκεί ο πρίτανης, ο κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη και βέβαια αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, επίκειται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Κοζάνη. Mm-hmm. Θα είναι αύριο στην Φλόρινα και στην Κοζάνη. Ζήτησε ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεταβατική λύση ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και στις προθεσμίες των έργων. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ, το τεχνολογικό πάρκο ύψους 11 εκατομμυρίων και έργα ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός για το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα ύψους περίπου 14 εκατομμύρων ευρώ, καθώς και το κτηριακό έργο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα προϋπολογισμού 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
6: Την ίδια ώρα, mm-hmm. η επιστολόγηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των έργων. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα περίπου 225 μέλη ΔΕΠ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες, σύμφωνα με τον Απρίτανη, φτάνουν στα 385 άτομα. Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, η υποστελέχηση υπολογίζεται στο 55%. Παρά τις ελλείψεις, και θα κλείσω, Βίκη, δεν έχεις χρόνο, ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται. Περίπου 14.000 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές φοιτούν σήμερα στα τμήματα του Πανεπιστημίου. Ενώ οι μεταπτυχιακοί φτάνουν τους 4.500-5.000 και οι υποψήφοι διδάκτορες περίπου τους 500. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσαι, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε εδώ, μόνο η παρουσία των 9.000 φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στην Δυτική Μακεδονία, εκτιμάται ότι διοχετεύει στην τοπική οικονομία τουλάχιστον 63 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, να κλείσω, επιδιώκει πλέον να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή δραστηριότητα με τη νέα οικονομία της περιοχής στην μετάλιγνητη εποχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις που θα γίνουν στη Σαμοθράκη αρχές Σεπτεμβρίου δημιουργούν αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων και φορέων της περιοχής. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας τώρα θα μας εξηγήσει η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
7: Πρόκειται για μια δημόσια ανταλλαγή θέσεων μεταξύ Δήμου, διοργανωτών και φορέων που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες για τα δύο αυτά διεθνή μουσικά φεστιβάλ που θα γίνουν διαδοχικά στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη. Με τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ζητά από τους διοργανωτές να απαντήσουν σε σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση, όπως η διαχείριση των λιμάτων, των απορριμμάτων, η επαρκή σιδηροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση. Πρόκειται για 1.800 άτομα, 1.000 στο πρώτο φεστιβάλ και 800 αυστηρά στο δεύτερο φεστιβάλ, όπως λένε οι διοργανωτές. Ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμεταχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η Σαμοθράκη, η ελεύθερη κατασκήνωση στο νησί, μάλλον απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο δεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το κέντρο υγείας του νησιού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν ότι είναι οργανωμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα που προκύπτει. Κάνουν λόγο για ένα ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Μάλιστα, πρόκειται το φεστιβάλ αυτό, το ένα από τα δύο, να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία σε Σαμοθράκη. Τώρα, οι άνθρωποι της εστίασης και των καταλυμάτων, με τοποθέτησή τους, αφού ζητούν να τηρηθούν τα νόμιμα και τα ασφαλή, αναφέρουν ότι η αλήθεια είναι ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στο νησί, το προφίλ των οποίων, όπως διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές, δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία παλαιότερων ετών, και το τουριστικό προϊόν του νησιού θα βοηθήσει σε μια περίοδο που βρίσκεται εκτός αιχμής, ο Σεπτέμβριο δηλαδή. Mm-hmm. Το αίτημα πάντως Δήμου και φορέων παραμένει σαφές, ναι στη μουσική και τον τουρισμό που αυτή φέρνει, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη Σαμοθράκη. Μένει να το δούμε.
0: Έτσι ακριβώς, μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
8: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Και επειδή τα λόγια είναι φτωχά και χάνουν πολλές φορές την αξία και τη σημασία τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να περιγράψει κανείς αυτό το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έχει σοπεδώσει τα πάντα στο Νεπάλ. Όποιος έχει δει τα σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στο news.gr, πραγματικά δυσκολεύει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό όλο το κακό. Με τους ειδικούς να κάνουν λόγο εδώ στο σταθμό μας για ένα διανόητο και πολύ σπάνιο φαινόμενο που συνδυάζει την κατάρρευση ενός παγετώνα, φύγει ένα ολόκληρο βουνό, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμό, κατολισθήσεις και διάλυση φραγμάτων και δεν συμμαζεύεται. Πραγματικά κάτι το πολύ σπάνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκου.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 270 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκι. Επιχειρούν 5 ενέργεια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και αντικα οχήματα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία, απευθύνει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζεται χεράν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Και τέλος, γενικά αίθριος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κινείται πλέον η πολιτική επικαιρότητα της χώρας, κυρίες και κύριοι. Τα πάντα, οι πάντες και τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για καλύτερες μέρες για όλους και για ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκονται, δίνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών, όπως είπε, τοπικών παρεμβάσεων.
1: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους. Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του News Θεσσαλονίκη, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, μόλις το ηχητικό απόσπασμα, Μίλτο, να λέει ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, και είπε ο κ. Μητσοτάκης πως το κάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στην κατηγορία Ελλάδα, τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και αυτά τα οποία δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στον δρόμο προς τις κάλπες και κι άλλα μετά θα παραδοθούν και μετά τις κάλπες που θα στηθούν. Εμβληματικά έργα, παραδείγματος χάρη, όπως το flyover, ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποιεί πέρα στην Κυριάκο Μητσοτάκη. Το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του 2027, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μαζί με το πάρκο, το οποίο θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο μέρος την εικόνα της πόλης. Και φυσικά να πούμε και τις νέες επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στην Εγνατία Οδό. Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η Εγνατία Οδός ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος. Από τότε, είπε, μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στον κεντρικό δρόμο. Αυτές θα τις δούμε να υλοποιούνται, επενδύσεις του 300 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ήταν μια συγκινητική αναφορά αυτή στον πατέρα του και χειροκροτήθηκε μάλιστα από το ακροατήριο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια, μίλησε το Πρωθυπουργό, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Ναι, έκανε και ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι δηλαδή από τη μια μεριά στο παρελθόν είχαμε αιώνιους φοιτητές, τώρα δεν έχουμε αιώνιους φοιτητές. Έχουμε ξένους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ και πληρώνουν, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και σε επίπεδο καινοτομίας. Και στάθηκε φυσικά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη, ακόμη μια εκλογική δέσμευση της κυβέρνησης που, όπως είπε, υλοποιείται.
0: Και βέβαια από το πρωί τα φώτα είναι σταμένα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, πριν από αυτήν την ομιλία, ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοσης του έργου του μετρό, το εμβληματικό αυτό έργο, ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, Μίλτο.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Η επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και για την επέκταση του μετρό προς την Καλά, υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και για την

0: Στη συμπρωτεύουσα με ορίζοντα την ομιλία του το μεθεπόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Πρωθυπουργού στο Μετρό, στην ομιλία του που είχε νωρίτερα, με αυτή την προσωπική εμπειρία, στην ομιλία που είχε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
1: Πριν από 2 ώρες είχαμε την ευκαιρία να εγγενιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι, το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό, και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ανέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.
1: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι, το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές διασυνδεσιμότητας, κυρίως στο σιδηρόδρομο, η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
0: Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
1: Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κυρία Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστημίων, συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν, το τονίζω αυτό, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών.
0: Τώρα, νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας, συναντήθηκε με βουλευτές, ενώ αργότερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, παραδόθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν για το κοινό στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Η νέα υπόγεια διαδρομή που αλλάζει συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε γρήγορους σχεδιασμούς, ρυθμούς, με συγχωρείτε, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της συμπρωτεύουσας. Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη.

0: για τη ΔΕΘΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της πόλης.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση, το είπαμε και το κάναμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Το μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 14 σταθμούς και σήμερα με την Καλαμαριά το μετρό μπαίνει σε γειτονιές. 5 νέοι σταθμοί. Πάμε στο σταθμό Αριτσού. Εκεί βρίσκεται ο Φέδωνας, ήταν νωρίτερα ο Φέδωνας του Μόσογλου. 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Φέδωνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις αναχωρήσαμε από τον σταθμό της Αριτσού και όχι για να φύγουμε, αλλά για να πάμε και σε κάποιον άλλο σταθμό, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και στους άλλους σταθμούς. Μας χωρίζουν περίπου 45 λεπτά μέχρι την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.
0: Τρεις η ώρα ακριβώς
2: και έχουμε καταγράψει εμείς από το πρωί αρκετό κόσμο που προσδοκά να φτάσει αυτή η ώρα για να μπορέσει να επιβιβαστεί το μετρό και να το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Καλαμαριά. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόταν η Καλαμαριά. Πολύ σημαντική αυτή η γραμμή που θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. 63.000 αναμένεται να είναι οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Από και προς την Καλαμαριά είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι θα υπάρξει και μια αποσυμφόρηση στο οδικό δίκτυο της πόλης. 12.000 είναι τα οχήματα που εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και σε ώρες αιχμής αυτός ο αριθμός θα δώσει μια ανάσα σε όλους όσοι χρειάζονται το αυτοκίνητό τους για την καθημερινή τους μετακίνηση. Βέβαια, ελπίζουμε όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, κάτι που προανήγγειλε ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα βοηθήσει και στη συνδεσιμότητα με τις δυτικές συνοικίες. Τη συνδεσιμότητα του μετρό με τις δυτικές συνοικίες. Οπότε δεν θα χρειάζεται ο κόσμος τόσο πολύ το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις τους.
0: Φεδάνο Τωμόσογλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση έτσι και αλλιώς, γιατί πλέον η επικαιρότητα κινείται σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, το Ernews Radio λοιπόν 105,8 από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ανοίξει στα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους μιλητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε όλους τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα.
3: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύνσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο δελτίο μας το καλοκαίρι φεύγει, αν και βέβαια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά ημερολογιακά τουλάχιστον φεύγει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έρχεται. Και μαζί με το φθινόπωρο έρχεται και η μεγάλη ανησυχία των γονέων και γενικά των οικογενειών για το πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ανησυχία για το πόσο θα αυξηθούν τα απαραίτητα για κάθε μαθητή, πόσα περισσότερα χρήματα θα πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, μόνο που φέτος τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio που πραγματοποίησε η Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας που πραγματοποίησε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση μπορούμε να πούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους γονείς να έχουν έναν πονοκέφαλο για τη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους με τα σχολικά είδη που θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο για τα παιδιά τους. Μία λίστα η οποία μακραίνει, να πούμε, γιατί είναι τα πρώτα βασικά είδη που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Earth News Radio, αυτό που προκύπτει και φέτος είναι ότι οι τιμές είναι σταθερές όσον αφορά τα σχολικά είδη. Πάντως, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι για τουλάχιστον για κάθε παιδί χρειάζονται οι γονείς να δώσουν από 100 έως 120 ευρώ κατά μέσο όρο μόνο για τις πρώτες μέρες κατά την έναρξη της χρονιάς, δηλαδή, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται η σχολική τσάντα ενός μαθητή ή η τσάντα για το κολατσιό του. Από εκεί και πέρα, η λίστα αυτή ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, που σημαίνει ότι αυξάνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και αυτό είναι που ζητούν και οι γονείς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να απλοποιήσουν αυτή τη σχολική λίστα για τους μαθητές.
0: Σε πρώτη φάση, πάντως, από ό,τι λένε οι παράγοντες της αγοράς που σου μίλησαν, οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχολικά είδη όπως κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί. Και σε ορισμένες κατηγορίες, μάλιστα, καταγράφονται και μειώσεις. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σου είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπωλών και Εκδοτών Αθήνας Κυπροαστίων, ο Γιάννης Τσιουμπρής, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές, το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνει εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής, που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία δύο χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
0: Στο ίδιο μήκος τώρα, Ελένα, ήταν και ο πρόεδρος του ΙΚΑ, του Ινστιτούτου Καναλτών, ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος επίσης μίλησε σε σένα στο πλαίσιο της έρευνας που έχεις κάνει.
5: Και μάλιστα ο ίδιος αυτό που ανέφερε είναι ότι έγινε πρόσφατα άλλη μια έρευνα όσον αφορά τις τιμές των σχολικών ειδών και το συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές παρά τις αυξήσεις που υπάρχουν. Τα καταστήματα, οι βιβλιοπόλες είναι αυτοί οι οποίοι απορροφούν αυτή την αύξηση έτσι ώστε να διευκολύνουν τους γονείς κατά την αγορά των σχολικών ειδών.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη τι είπε.
7: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝ και η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες, σε γενικές γραμμές εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
0: Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, ακούσαμε τον κύριο Λεχουρίτη να λέει, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις και αντιθέτως έχουμε και μειώσεις σε ορισμένα σχολικά είδη. Και από την πλευρά του μίλησε και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο οποίος εστίασε στο κόστος των σχολικών ειδών και στη λεγόμενη σχολική λίστα, Έλενα.
8: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι απλοποίηση από τους εκδοτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρα και γόμες, μαρκαδόροι κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε η εκπαιδευτική του χέρια στην τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα φορτηγικό χαρτί.
0: Στο ζήτημα της σχολικής λίστας, λοιπόν, Έλενα Καραθάνου, εστίασε ο πρόεδρος των δασκάλων, της Ομοσπονδίας των Δασκάλων.
5: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε χρόνο. Και εδώ να αναφέρουμε ότι είναι μια λίστα η οποία μέσα στη χρονιά ανανεώνεται διαρκώς και γι' αυτό το λόγο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτή τη λίστα για να διευκολύνουν έτσι και τις οικογένειες. Αν υπολογίσουμε ότι είναι οικογένειες με 2-3-4 παιδιά που δυσκολεύονται πάρα πολύ οικονομικά.
0: Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλη έρευνα του Ερτ Νιούς Ρέντι 105,8. Έλενα Καραθάνου την επιμελήθηκε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασιλία Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μένουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προσθέτεται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Έμφαση δίνεται στη σχολική αγορά, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο, με την έρευνα που έκανε ο σταθμός μας για τα σχολικά είδη. Σε αυτή λοιπόν την σχολική αγορά συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σημειώνεται ότι η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθεται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της αγοράς των καυσίμων ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων. Ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα για τις τιμές στην αγορά σήμερα και διεθνώς, αλλά και εδώ στη χώρα μας, στην Αντλία. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, οι τιμές στα καύσιμα στην Αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνηση να διαμορφώνονται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Συμμαθίας και Φλόρινας, όπου η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,99 και 1,97 ευρώ αντίστοιχα. Τώρα, πάμε να δούμε τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Είναι στα 2,03 ευρώ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ενώ του ντίζελ στα 2,4 ευρώ το λίτρο. Την υψηλότερη τιμή εξακολουθούν να καταγραφούν οι Κυκλάδες, με την αμολύβδη να φτάνει τα 2,28 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,27 ευρώ. Μάλιστα, παραγόντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε απομακρυσμένα πρατήρια οι τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, λόγω κυρίως του αυξημένου λειτουργικού και μεταφορικού κόστους. Όπως είπες και εσύ, ανάγχομαι τις περαιτέρω αυξήσεις αποτελεί κρατική επιδότηση και συμφωνία με τα δηληστήρια, επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και σε 15 λεπτά για τον ντίζελ. Τα μέτρα λοιπόν αυτά ισχύουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, μέχρι τη Δευτέρα. Και η κυβέρνηση δρομολογεί την παράτασή τους. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος της εβδομάδας. Τώρα, να περάσουμε στη χοντρική αγορά. Μετά τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης στα 1,41 ευρώ. Γενικότερα, για να ταράξει τον περισσικό κόλπο, αποτυπώνονται στη διεθνή αγορά. Η τιμή του Brent γίνεται έντονα, σαν ασανσέρ, θα λέγαμε. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου ακολουθούσε ανωδική πορεία, φτάνοντας έως και τα 94 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε, υποχωρώντας χθες στα 85 δολάρια, για να ανακάμψει σήμερα και να κινηθεί εκ νέου κοντά στα 88 δολάρια. Το επόμενο διάστημα, Γρηγόρη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ζητούμενο είναι η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως το κατά πόσο οι μεταβολές αυτές θα αποτυπωθούν στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
0: Περιμένουμε όλοι να το δούμε αυτό, αν και να γίνεται όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους της, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε.
10: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Μέγκα. Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε από την πλευρά του μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος.
11: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
0: Για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Υπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
12: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες, αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και εχθές βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να γυρίζουμε τώρα σελίδα, να περάσουμε στα εθνικά θέματα. Το σκηνή συνεχίζει να τραβάει άγκυρα, που με μια σειρά κινήσεων ταράζει τα νερά και ανοίγει διαρκώς νέα θέματα. Την ίδια στιγμή, η Αθήνα εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα με την κίνηση της Άγκυρας να τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, και σήμερα η Άγκυρα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να προχωρά σε δήλωση ότι είναι παράνομο να δημιουργηθεί βάση ντρόουν στη Ρόδο, επικαλούμενη την συνθήκη για αποστρατικοποίηση των νησιών, προκαλεί ακόμη μια φορά η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και σαφή. Οτιδήποτε αμφισβητείται και έχει σχέση με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα διαμηνεί η Αθήνα, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας με όλους, ωστόσο η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι η πρωταρχικός σκοπός. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα είναι στη διαδικασία να ενημερώνει τους οργανισμούς τόσο τους ευρωπαϊκούς όσο και τους διεθνείς για την τουρκική προκλητικότητα. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα τον πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί το ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας και στον ΟΗΕ.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, μια νέα αιστεία έντασης μάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δημιουργούν τα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, Κατερίνα.
13: Πραγματικά η Αθήνα είναι σε παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις της Άγκυρας, όχι τις παρακολουθεί, αλλά όπως αναφέρουν ήδη έχει βάλει τις επόμενες ενέργειες στη κοινή στάση, η κοινή θέση Αθήνας Λευκωσία και αυτή τη φορά και Παρισιών για το θέμα της συνδιασύνδεσης του καλωδίου από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα εδώ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το έργο θα υλοποιηθεί και είναι ένα έργο που αφορά πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
0: Καταρίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Ρινιούς Ρέντ 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για αυτό το ζήτημα ακριβώς, για την υπόθεση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια από τη Τουρκία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
15: Ναι.
14: Προσέξτε. Το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία... Διευθυνίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam, και υπάρχει ένας εργολάβος, είναι Ξάνς. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους, το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση για άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει, και κατά τη γνώμη μου ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού, όπως αυτό στείνεται τώρα, και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
0: Τώρα μένουμε στα εθνικά θέματα, καθώς μη επανδρωμένη αεροσκάφη κατέριψε η ελληνική πυραβολοχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας τάκτο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για αυτή την αναχέτηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ήταν μια αναχέτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν η ελληνική Patriot εκτόξευσαν τρία βλήματα εναντίον ενός αγνώστου μεγάλου αριθμού, λένε πληροφορίες, ντρόν, τα οποία λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σύνολο των στόχων, να σημειώσω ότι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα εράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι η ελληνική πυροβολική Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει 6 επικρισιακές εμπλοκές μέσα στο 2026. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αναχέτησε 2 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς πατριαλαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στις 6 Απριλίου κατέριψε ένα Ιρανικό, μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η τελευταία επιτυχής κατάρρευση σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η ελληνική συστοιχία αντιμετώπισε 3 διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη, καταρρύπτοντας τότε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Γιανβού.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα, καθώς είναι και σήμερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα σήμερα για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στα βόρεια της Χίου, που έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα, έχησε και το 112. Πάμε στη Χίου και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στο μέτωπο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και από την περιοχή Βίκη. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για την κατάσταση της πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε και 2 καναντέρ που συμμετείχαν μαζί με τα 2 τα ελικόπτερα. Και το γεγονός ότι ευτυχώς, παρόλο που είναι σήμερα η Χίο στο κατηγορία 4 δεν έχουμε εδώ ανέμους στην περιοχή, βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί από την αρχή το μέτωπο, και γιατί είναι μέσα σε υπερκοδάσος. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος με καταρχήν περιμετρικά και στη συνέχεια εσωτερικά της έκθεσης που έχει κάψει. Γύρω στις 11 και 4 δόθηκε το σήμα. Οι πληροφορίες είναι ότι και από drones που υπάρχει στην περιοχή για τον έλεγχο, ότι ήταν άμεση δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 13ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα, αλλά και με οχήματα της πολιτικής προστασίας από το Δήμο Χίου και την περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα βιτιοφόρα και να έχουν άμεσα να παίρνουν νερό, σύν τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής που έχουν τρέξει από εκείνη την ώρα. Όπως είπαμε, είναι σε ένα καλό δρόμο ο έλεγχος αυτής της κακιάς. Το μήνυμα περί τις 12 η ώρα το 112 που ακούστηκε στην περιοχή ήταν περισσότερο να ενημερώσει τους όσους κινούνται εδώ στην περιοχή να προσέχουν από τις αμάδες
0: προληπτικά καθαρά.
17: Στη συνέχεια το χωριό Καμπιά δεν κινδύνευσε κάποιος οικισμός και ελπίζουμε ότι θα πάει έτσι η κατάσταση.
0: Το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Οι πληροφορίες, όπως μας είπαν, θα πρόκειται να κάνουν συντονιστικό όργανο πυροσβεστική και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενοι φορείς στο χωριό Βίκη. Ενώ να δούμε, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε σύλληψη ενός ατόμου από την πλευρά του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Πηλιώτη. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Χίο. Να πάμε τώρα στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας, να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας τάχτη Γιάννη Μήτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Περιμένουμε να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα ένα πακέτο 11 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το παρουσιάζουν στο Σεράφιο το απόγευμα ένα συνολικό πακέτο 11 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κυρίας κατοικίας και μια νέα ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη, έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς θεωρεί ότι αυτή ακόμα είναι ελλειμματική, ενώ παράλληλα ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική, επιμένει η Χαριλάου Τρικούπη, συμμετοχή των πιστωτών, καθώς επίσης και αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισερς. Εν ώψη ΔΕΘΗ, η Χαριλάου Τρικούπη βάζει στο επίκεντρο ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων. Αυτές αναμένεται να ακούσουμε στο Σεράφιο. Απόψε, βασικός άξονας η μεγαλύτερη προστασία των οφειλετών.
0: Γιάννη Μήτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, η εκδήλωση αυτή από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς φεύγουμε το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως η Νίνα Κασιμάτη και η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή της βουλευτή Πειραιά και η ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Άρτας. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, Ανδρέα, αριθμεί 10 βουλευτές από 12, υποχωρεί στην 5η θέση της κατάταξης. Και έχουμε επομένως νέα δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι όπως τα είπες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και πλέον αναμένουμε την ψηφοφορία που θα γίνει μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη για την εκλογή της 7ης, του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη συγκεκριμένη θέση την Έλενα Ακρίτα. Γεγονός που προκάλεσε ήδη την αντίβραση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, καθώς οι γαλάζιες πηγές έχουν ενημερώσει από χτες ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επί του πρακτέα, η συγκεκριμένη ψηφοφορία, να σημειώσουμε, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι, και επί του πρακτέου στην ψηφοφορία, την ημερομηνία της οποίας αποφάσισε πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτια δεν εκλέγεται, ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλεγεί. Πριν από λίγο, η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις το κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά. Εγώ είμαι Αρβανίτισσα, μας είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται σήμερα στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική, για την επαγγελματική ασφάλιση, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι θα στηρίχνουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Γρηγόρη.
0: Επειδή ξεκινήσαμε τώρα εντωμεταξύ, Ανδρέα, την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα σήμερα με τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι πάντες και τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Με τη ΔΕΘ να κλείσουμε, σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τις εκλογές. Ουσιαστικά είναι κρίσιμη και για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη του παρουσιακή ως πρόεδρος του νέου κόμματος που ίδρυσε και ανεβαίνει, ετοιμάζεται για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα 2 Σεπτεμβρίου.
18: Ναι, ακριβώς. Τρία χρόνια μετά. Την τελευταία του εμφάνιση ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει και το επιτελείο του προετοιμάζουν αυτή την επίσκεψη. Το γεγονός μάλιστα ότι θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και πριν φυσικά την επίσης επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αμπρουλάκη, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι μέσα από αυτήν την πρόταση την οποία κάνει θα γίνουν πιο διακριτές οι διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και φυσικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό βέβαια που αναμένουμε είναι το πλαίσιο αυτό, το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο όπως λένε στενοί συνεργάτες του θα συνδυάζει και τον ρεαλισμό αλλά και την αποφασιστικότητα στην ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορο τώρα, να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου είδαμε κυριολεκτικά εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας τεράστιος χήμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Μέχρι στιγμής πάνω από 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και βασικά να μας εξηγήσει τι προκάλεσε αυτό το χήμαρο που πήρε στο πέρασμά του τα πάντα κυριολεκτικά.
19: Αρχικά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Η αιτία αποδόθηκε σε ένα σεισμό 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, όμως μετά τα πράγματα άλλαξαν. Υπήρξε η κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων. Η μάζα πάγου και βράχων έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας τεράστια χιονοστιβάδα, τύπου χιονοστιβάδα πάγου με βράχους μαζί, φράζοντας προσωρινά τον ποταμό Λίμπε Κόλα. Όταν αυτό το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, ένας μάλλον συνδυασμός νερό, λάσπη και βράχων. Το κύμα αυτό κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τον Νεπάλ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την περιοχή Ρασούβα και στη συνέχεια τους ποταμούς Μπότε Κόση και Τρισούλη. Σε ορισμένα σημεία τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 9 μέτρα μέχρι μέσα σε 30 λεπτά. Όπως είπες, οι αριθμοί συνεχώς αλλάζουν. Μέχρι στιγμής οι πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για 270 νεκρούς, ενώ νεότερες αυτό το νούμερο συνεχώς αλλάζει. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 1.300 και είναι και πάρα πολλοί τουρίστες. Μάλιστα, σε πολλά νοσοκομεία βάζουν λίστες με τους τραυματίες προκειμένου συγγενείς να πάνε και να δουν αν είναι ο άνθρωπός τους εκεί. Τώρα, ως προς τις υλικές καταστροφές, αυτό το μείγμα νερού με λάσπη, με πέτρες, με κομμάτια πάγου έχει καταστρέψει σπίτια, ολόκληρα τμήματα οικισμών, δρόμους, γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές υποδομές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα και οδικές συνδέσεις προς το Θιβέτ.
0: Αυτή την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που μόλις περιέγραψες, Δέσποινα, που επικρατεί στο Νεπάλ, περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News και ο Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος, Έλληνας δάσκαλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ. Για να τον ακούσουμε.
20: Έχουν κοπεί οι δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα. Δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
0: Για ένα αδιανόητο φαινόμενο, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιού Στρέτη 105,8 και στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
21: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε οκό, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
22: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
21: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους, χιονοστιβάδα, έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
23: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στο κλίμα?
21: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Mm. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Mm. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
23: Ναι, ναι, σωστό.
21: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Mm. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
0: Και να φύγουμε τώρα από το Νεπάλ, Δέσποινα Συριοπούλου, και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Γιατί χθες είχαμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες που είχαν καταθέσει αγωγή εις βάρος της και την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της. Δηλαδή,
19: καταρχήν έχουμε 17, κοντά 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία χρόνο δεκαετίας που πρέπει να καταβάλει η εταιρεία στις 29 πολιτείες που κατέθεσαν αγωγή εναντίον της εταιρείας. Τώρα, στο πλαίσιο του διακανονισμού, συμφωνήθηκε να προχωρήσει και σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Λοιπόν, για τους ανήλικους χρήστες, μεταξύ αυτών των νέων δικλείδων ασφαλείας προβλέπεται όριο 2 ώρων ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, το οποίο θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους ανήλικους, και επίσης τα προσωπικά μηνύματα, ωστόσο, δεν θα υπολογίζονται στον ημερήσιο χρόνο χρήσης. Οι ειδοποιήσεις επίσης θα απενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί, αλλά και τις σχολικές ημέρες από τις 8 ως τις 3. Να σου πω, Γρηγόρη, τελευταίο, ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες, η Επιτροπή μίλησε με την εταιρεία και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η εμπάλεια πλέον είναι στο γήπεδο της ΜΕΤΑ. Αναμένουμε σωστή διαχείριση του χρόνου στην οθόνη και σωστό γονικό έλεγχο.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με την ανησυχία που υπάρχει για την αυξημένη καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδία έκθεση του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 200, με αυξημένο και τον αριθμό των ασθενών, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
1: Καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα το παιδί, όπως πληροφορηθήκαμε, έλαβε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περιόδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, όλοι τους, να σημειώσουμε ότι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Η πίεση βέβαια που προκαλεί η φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ενώ 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Και σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, σε 18 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Τα περισσότερα από τα φετινά κρούσματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 71%, είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, άνω του 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
0: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας, εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της Ελλάδος. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε Αλσίλια, αλλά και μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με το Δήμο να προχωρά σε νέες δράσεις για τη βιολογική διαχείριση της πανίδας, με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο Ερμηνεύς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιπο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία, εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολλά, πολύ βρωμιά.
3: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
2: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
3: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock, Τα Πουλιά. Ταινία δηλαδή Τα Πουλιά.
2: Ακριβώς,
3: δηλαδή
2: ακριβώς,
3: τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
22: και ο ήχος
3: πραγματικότητα.
22: Και η
3: σκόρα, ναι,
2: ναι, περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
22: που σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
2: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές τους. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο, ναι μεν, είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των Ιεραποφθηρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισθώσαμε γεράκια, τα οποία, περιττώ να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιπο. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλιπο, μέσα στον χώρο, έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
3: Άρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά.
22: Έγινε δουλειά.
2: Ναι. Γεράκια, κοράκια, 5-0.
0: Γεράκια κοράκια λοιπόν, 5-0. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο. Φεύγουμε από την Καρδίτσα, κατεβαίνουμε εδώ στην Αττική. Ένα συνήθιστο θέμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες όσοι βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Την παρουσία των άγριων ζώων γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορίς, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
6: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
3: Ναι, εντάξει, τώρα λέμε το.
5: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε. Εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε. Γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
3: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
5: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από Πουβισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή Αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
3: Είναι μία ή είναι...
5: Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φύλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
3: Δύο άγρια μελίσια.
5: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε για μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με την ονειρική εμφάνιση βεβαίως Τάσο που πραγματοποίησε, Τάσο Επιτρόπου, πραγματοποίησε η ΆΚ και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα θέση. Το Orwen Arena. Μόλις το 12 λεπτό η Άνιος ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε ένα τέρμα του Γιώβιτς και του Βάρκα. Ο Ούγκρος κόρε ξανά πριν από το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τον γκολ με πέναλτι του Μάριν. Στις 7 η ώρα θα μάθει η ΑΕΚ τους αντιπάλους της βρίσκεται στο τέταρτο η ΑΕΚ στη Big Face του Champions League. Να πάμε όμως γρήγορα και στα σημερινά παιχνίδια, καθώς με χρονική σειρά για τα play-offs του Conference League θα παίξουν στις 8 η ώρα πάνω ΠΑΟΚ και Κράλοβε Παναθηναϊκός, ενώ για τα play-offs του Europa League στις 9 θα ξεκινήσει αναμέτρηση Τσέσικα Σόβιας Όφη.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
9: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε

country αλλά με soul επιρροές από το Nashville του Tennessee ήταν η Lamb Chop από το album Nixon στο υπέροχο κατά τη γνώμη μου Groompus. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Φυσικά μας βρίσκεται και στο ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, όλες οι εκπομπές, όλα τα ραδιόφωνα, live και on demand. Και σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Where we are, ο Curtis Harding. Καλησπέρα σε όλους.

Η Λάνα Βίγκα, η Αλαλάς βεβαίως, ένα από τα ξεχωριστά instrumental κομμάτια τους από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του 2012 και live ξανά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, εμφανίζονται στο Gazarte Ground Stage. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Nonda and the Papas. Σερφ pop για τη συνέχεια, από τη Λιόν της Γαλλίας όμως έρχονται η Πόντα Πρέτα. Κυκλοφορία του 2023, ακούμε το κομμάτι I've Been Lonely και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

There is smoke, there is fire. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, τραγούδησε ο Paul Weller. Αυτή η ρυθμική διασκευή του ομώνυμου και σπάνιου κομματιού του Willie Griffin από το 1984 περιλαμβάνεται στο άλμπουμ διασκευών του Paul Weller, το Find El Dorado, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2025. Ένας προσωπικός φόρος τιμής σε μουσικές και καλλιτέχνες που σημάδεψαν τον σπουδαίο Paul Weller. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τον JJ Cale. Από το 1982 εδώ τραγουδά για την άλλη πλευρά του Los Angeles, Downtown LA, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Πάμε παρέα, λόγια και μουσικές από τη Λουκία Σουπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η πόλη μπορεί να γαμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ενακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε χαρακτηριστικά. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 332 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία, προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Εύβοια. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία απίφθινε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

Έτσι με χαλαρό roots reggae ρυθμό η βασίλισσα του Καλύψου, η Καλύψο Rose από το Τρινιδάδ, παίρνει το κλασικό κομμάτι που έγραψε ο Nat King Cole το 1949 και του δίνει έτσι ένα άλλο άρωμα καραϊβικής. Καλύψο Blues από το άλμπομ So Καλύψο για το καλωσόρισμα στο τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένη στον κόσμο 93,6. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να περάσουμε στους Ezra Collective από τη σύγχρονη βρετανική jazz, afrobeat και hip hop σκηνή. Εδώ συνεργάζονται με την Gritty Peng από τη συλλογή Help του της World Child, μια συλλογή όπου σύγχρονοι καλλιτέχνες δημιουργούν νέα κομμάτια με στόχο την ενίσχυση παιδιών που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες. Helicopters, Ezra Collective. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.

από τα πιο ωραία κομμάτια από το ακουστικό Bossa Nova Project των Sophie Tucker, το περσινό Butter Album. Αυτό ήταν το WOOF εδώ στον κόσμο 93,6. Και σαν σήμερα 27 Αυγούστου του 1941 γεννήθηκε η Σεζάρια Έβορα, μία από τις πιο αντισυμπατικές φιγούρες της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας. Κατέριψε κάθε κανόνα γύρω από το πώς χτίζεται ένα στάρ. Αν και ξεκίνησε να τραγουδά σε μπαρ του Μιντέλο στο Πράσινο Ακροτήρι από τα εφηβικά κιόλα της χρόνια, στα μέσα της δεκαετίας του 70 σταμάτησε να τραγουδά για περίπου 10 χρόνια. Απογοητευμένη από την οικονομική εξαθλίωση, την προσωπική της μοναξιά αλλά και την πολιτική αστάθεια στο Πράσινο Ακροτήρι μετά την ανεξαρτησία, βυθίστηκε στην κατάθλιψη και τον αλκοολισμό. Αυτή η μακρά περίοδο σιωπής όμως ήταν που σμίλεψε τη μετέπειτα ερμηνευτική της ωριμότητα. Η Έβορα έγινε γνωστή διεθνώς τα 51 της χρόνια με το άλμπουμ Miss Perfumado, ενώ δεν χρειάστηκε να αλλάξει τη γλώσσα της, εξακολουθούσε να τραγουδά στα ακρεολικά του Πράσινου Ακροτηρίου. Στις ζωντανές της εμφανίσεις επέβαλε τους δικούς της όρους. Στα μέσα των συναυλιών συνήθιζε να κάθεται σε ένα τραπεζάκι πάνω στη σκηνή, άναβε ένα τσιγάρο και έπινε ένα ποτήρι κονιάκ. Ακόμα και όταν απέκτησε εκατομμύρια, αρνήθηκε να ζήσει στην Ευρώπη ή στην Αμερική, παρέμεινε στο Μιντέλο, έχτισε ξανά το παλιό σπίτι της μητέρας της και κρατούσε τις πόρτες του πάντα ανοιχτές. Άνθρωποι της γειτονιάς, φτωχοί και περαστικοί, έμπαιναν καθημερινά για να φάνε, καθώς η ίδια ξόδευε μεγάλο μέρος των κερδών της για να συντηρεί την κοινότητά της. Και εδώ η παραδοσιακή μόρνα της μπλέκεται όμορφα με τους ταξιδιάρικους ηλεκτρονικούς deep house ρυθμούς των Ifix και Edgar Sodad.

Σεζάρι Έβορα, Μπόγκα και Ήφιξ Εντγκάρ στο remix που μας ήρθε από το 2016. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την ακρόαση αλλά και την επικοινωνία σας. Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο και εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με το ρεσπίρο από τον χιλιανό παραγωγό Σέμπα Κάμπος που κυκλοφόρησε το 2021 με το EP του Respirar και τα λέμε ξανά αύριο. Από τη Μαρία Παπακυρίτση που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Με Κρουάκμπεν ήρθαμε στο απόγευμα της Πέμπτης και είναι 5η-27 Αυγούστου, μια ανάσα πριν φύγει το καλοκαίρι, μια ανάσα πριν φύγει ο Αύγουστος, ο αγαπημένος μήνας νομίζω όλων είναι ο Αύγουστος και είμαστε εδώ στο απόγευμα αυτό της Πέμπτης για να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε. Ηλίας Διαμάντης σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πίσω στα 70's. Το Νίκα Εντομινάντε. Τι ωραίος ήχος.

Ταμπορντέρ και Σαμπία Ντάφρικα και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή από μια αναφορά στην παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνηδα από την Ιαπωνία, την Γιαγιόη Κουσάμα, που έφυγε σε ηλικία 97 ετών. Έφυγε στις 14 Αυγούστου σε νοσοκομείο του Τόκιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση γνωστή παγκοσμίως για τα χαρακτηριστικά της ΠΟΑ, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα και τις καθηλωτικές εγκαταστάσεις. Η Κουσάμα άσκησε βαθιά επιρροή στη σύγχρονη τέχνη, αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της, που δίρκε σε 97 χρόνια, στη διεθνή της καριέρα ως αβανγκάρ καλλιτέχνης, δραστηριοποιούμενη σε διάφορους τομείς, κυρίως τις εικαστικές τέχνες αλλά και την performance, τη μυθιστοριογραφία και την ποίηση, αναφέρει η ανακοίνωση. Μέχρι το τέλος δεν άφησε ποτέ το πινέλο, συνεχίζοντας να εξερευνά την αιώνια αγάπη και την ψυχή. Γεννήθηκε το 1929 στην επαρχιακή πόλη Ματσουμότο, στην αγροτική περιοχή του Ναγκάνο, στην κεντρική Ιαπωνία, και μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα που ανήκε σε έναν αιώνα στην οικογένεια.

της. Πέρασε την παιδική της ηλικία βυθισμένη σε χωράφια με λουλούδια, όπου, όπως λέει η ίδια στο ντοκιμαντέρ Kusama Infinity, είχε για πρώτη φορά παρεστήσεις με λάμψεις, πινθήρες και φωτεινά μοτίβα, εμπειρίες που αργότερα μετέφερε στην τέχνη της, χρησιμοποιώντας τη ως μέσο για να κάνει τους άλλους να δουν και να κατανοήσουν τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια. Μια μέρα, αφού κοίταξε ένα τραπεζομάντιλο με σχέδιο από κόκκινα λουλούδια πάνω σε ένα γραφείο, είδα το ίδιο σχέδιο με τα κόκκινα λουλούδια να απλώνεται σε όλο το ταβάνι, στα παράθυρα και στις κολόνες. Γέμισε το δωμάτιο και κάλυψε το σώμα, μου έγραψε στην αυτοβιογραφία της. Στο ντοκιμαντέρ αναφέρει ότι οι γονείς της είχαν έναν δυστυχισμένο γάμο και δεν στήριξαν τα πρώτα της βήματα όταν αποφάσισε να σπουδάσει ζωγραφική στο Κιώτο. Αργότερα της είπαν ότι η καλλιτεχνική της πορεία αποτελούσε μεγάλη ντροπή για την οικογένειά της. Το χάσμα, λέει, ανάμεσα σε εμένα, στους γονείς μου και στην κοινωνία ήταν εξοργιστικά ενοχλητικό και παράλογο. Πιθανότατα ένιωθα ήδη αυτήν την απόγνωση για τον εαυτό μου και για τον κόσμο γύρω μου, ακόμη και όταν βρισκόμουν στη μήτρα της μητέρας μου, είχε πει η ίδια. Μετά από τη σχολή τεχνών και χειροτεχνίας του Κιώτο, η Kusama μετακόμισε στο Σιάτλ και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 27 ετών, και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Νέα Υόρκη δημιούργησε μερικά από τα έργα για τα οποία είναι διάσημη σήμερα, όπως οι πίνακες InfinityNet που πωλούνται μέχρι και 8 εκατομμύρια δολάρια. Από νωρίς, βέβαια, εκείνη παρακαλούσε τις γκαλερί να παρουσιάσουν τα έργα της, βιώνοντας φυσικά την απόρριψη. Συχνά ένιωθε ότι οι άνδρες συναδελφοί της, συμπεριλαμβανομένου και του Άντι Γουόρχολ, τον οποίο αποκάλεσε κάποια στιγμή στενό φίλο, αντέγραφαν το έργο της. Η ζωγραφική μπορεί να είναι σωματικά εξαντλητική και η Kusama είχε αιμονή με τη δημιουργία. Κάποιες φορές ζωγράφιζε αδιάκοπα για 3 ή 4 ημέρες χωρίς να κοιμηθεί. Παράλληλα με την απώλεια της αίσθησης του χρόνου, άρχισε να κλονίζεται και η επαφή της με την πραγματικότητα. Η ίδια θυμόταν πως μια μέρα ξύπνησε και είδε τα Infinity Nets να έχουν απλωθεί πάνω στα παράθυρα, και όταν άπλωσε το χέρι της για να τα αγγίξει, το δίχτυ έμοιαζε να σέρνεται πάνω στα χέρια της. Αυτές οι παραισθήσεις οδήγησαν φυσικά σε επανειλημμένες νοσηλίες. Η πρώτη της ατομική έκθεση ήταν τον Οκτώβριο του 1959, έγινε σε μια γκαλερί που ξεκίνησε από καλλιτέχνες, και ο Αμερικανός καλλιτέχνης που συνδέθηκε με το μινιμαλισμό αγόρασε ένα από τα έργα της για 200 μόλις δολάρια. Αν, λέει, 100 χρόνια από τώρα, έγραψε στη αυτοβιογραφία της, κάποιος έβλεπε την τέχνη μου και σκεφτόταν «Η Kusama έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά, θα ήμουν ικανοποιημένη. Η τέχνη για μένα είναι πίστη».

ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère.

αυτή η τρόπη καλή διάθεση που ταιριάζει στον Αύγουστο. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για ειδήσεις. I love music. Και βγαίνουμε στις 4:30, μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 359 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τη σχέση του με την εκδήλωση της φωτιάς. Κόκκινες συναγερμός αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Cosmos Radio.gr.

Let's Get It On. Πολύ ωραίο remix, Flight Facilities, Marvin Gaye, και επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 4, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε μέχρι τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Τζαλίνεν Κόντα, Burning Temptation, και έχουμε πανσέλινο αύριο και έχουμε διαβάσει πολλά, έχουμε ακούσει πολλά για αυτή την πανσέλινο. Από τις νυχτερινές λοιπόν ξεναγήσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης μέχρι τον Buster Keaton και ένα ολονύκτιο ολονύχτιο μαραθώνιο Stanley Kubrick. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος θα γεμίσει μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και υπαίθριες οθόνες με δράσεις σε όλη τη χώρα. Είναι το φεγγάρι του Οξύριγχου, ονομασία που συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι θαγενείς λαοί της Βόρειας Αμερικής ψάρευαν εντατικά το συγκεκριμένο ψάρι. Είναι η Πανσέλινος λοιπόν αυτή του Αυγούστου που συνοδεύεται και φέτος από το καθιερωμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό με ελεύθερη είσοδο. Σε 61 από αυτούς θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, ενώ ακόμη 65 χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί έως αργά το βράδυ, προσφέροντας την ευκαιρία για μια επίσκεψη κάτω από το φως της Πανσελίνου. Οπότε βάλτε στο πρόγραμμα αύριο τη βόλτα αργά το βράδυ.

Hotel Angli και το Yes Yes It Is από το 2023. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας ακόμα. 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram. Και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Αυτό εδώ το ακούσαμε και τη Δευτέρα. Σας έλεγα ότι είναι από την καινούργια δουλειά, το τελευταίο τραγούδι στο δίσκο των Jungle, το Sunshine, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Heavy on my soul, έτσι λέγεται. Και έχει μια γλυκιά μελαγχολία.

Επειδή ρωτάτε, να το ξαναπούμε λοιπόν. Jungle, Heavy on My Soul, πάρα πολύ ωραίος ήχος. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με Marie Froes. Εντάξει παιδιά, πανσέλινος είναι, θα περάσει. Θα επιβιώσουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Bill Withers, Lovely Day και επιστροφή. 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα αυτό της Πέμπτης. Το Κόσμος 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλό απόγευμα.

Mountain, ο Bon Jovi, ξέρω ότι σας αρέσει και έβλεπα τώρα τις χώρες που πρέπει, λέει, να επισκεφθεί κανείς τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του και η χώρα μας έχει μια αναπάντεχη θέση, καθώς στην κατάταξη του CEO World Magazine με τις καλύτερες χώρες του κόσμου για να επισκεφθεί κανείς το 2025, με τις καλύτερες χώρες του κόσμου για να επισκεφθεί κανείς το 2025,

Other Side λοιπόν, και είναι η Πέμπτη, οπότε έχουμε ταινίες στα σινεμά, αλλά εγώ θέλω να σταθούμε, πριν πούμε για τις νέες ταινίες, σε δύο ταινίες που μπορούμε να ξαναδούμε. Η μία είναι το Μυστικά και Ψέματα, στη σκηνοθεσία Μάικ Λι, με Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες, 5 οσκαρικές υποψηφιότητες για αυτή τη συγκινητική και αληθινή ταινία που έγινε, και πιο αληθινή ταινία που έγινε ποτέ, πάνω στα ανθρώπινα ψέματα. Και να σταθούμε και επίσης στην ταινία του Αμπάς Κιαροστά, που είναι Το σπίτι του φίλου μου, από το 1987, ένα λιτή σκηνοθετικά μάλλον και με ηθογραφικό χαρακτήρα ταινία που έφερε και τη διεθνή αναγνώριση στον Κιαροστάμι και μας θυμίζει αυτή την δύναμη της παιδικής αθωότητας.

Tame Impala, Borderline, αγαπάμε Tame Impala και κατά τα λοιπά στα σινεμά έχουμε και νέες ταινίες. Έχουμε το τέλος της οδού Oak και εκεί ο David Robert Mitchell κοιτά το παρελθόν με νοσταλγία αλλά και σεβασμό και δημιουργεί τελικά λέει, μια ταινία που έχει τα φόντα να εξελιχθεί στο Jurassic Park της νέας γενιάς. Γράφει η Φωτεινή Νικολίτσα στο Αθηνόραμα. Επίσης έχουμε τον αστερισμό του σκύλου του Ridley Scott, ταινία επιστημονικής φαντασίας είναι αυτή, και ταινία τρόμου «Σεξ και αίμα στο Camp Miasma» της Jane Sandbrun. Αυτές βγαίνουν σαν νέες ταινίες σήμερα στα σινεμά. Πολύ ιδιαίτερη συνεργασία αυτή εδώ. Bonobo και Joy Crooks. Πολύ ωραίο επίσης το αποτέλεσμα. «Always on your side».

Always On Your Side, λοιπόν, Bonobo και Joy Crux, τρομερή συνάντηση. Και πάμε για τις ειδήσεις στις 5:30.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους 362 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου συνεχίζονται οι διασώσεις μέσα στη λάσπη. Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, φόβοι για νέα πλημμύρα. Συλληπιτήριο μήνυμα για τα θύματα από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Συνελήφθη άνδρας που εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κόκκινο συνεγερμό αύριο για εκδήλωση πυρκαγιά σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βραδεμβούργο. Ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τα θύματα είναι μία 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, ενώ ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Quiet Culture, αυτός ο ήχος του Ιμπραήμ Μαλούφ. Και έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Καλησπέρα ξανά, τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί μας βρίσκεται. Εδώ λοιπόν είμαστε, πάμε να ανέβουμε μέχρι τις 6 μαζί.

Αυτό εδώ τα λέει απλά τα πράγματα. Αυτό το τραγούδι τα λέει απλά τα πράγματα. Λέει You like me. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε και έβλεπα στο lifeo.gr αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Φρανσίσκο Φονσέκα στον Θοδωρή Αντωνόπουλο. Είναι ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς κόμιξ και τοιχογραφιών και εμπνέεται από την παραδοσιακή πορτογαλική αρχιτεκτονική και θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο στο φετινό LA Comics Festival στη Λάρισα που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, είναι 4 με 6 Σεπτεμβρίου. Και σε αυτή τη συνέντευξη λέει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι άψυχη. Δεν τη φοβάμαι.

Αυτή ήταν η Κόλτα από το Βέλγιο και ένα τραγούδι επικαιροτολές που μιλάει για τη γυναικεία ενδυνάμωση. Και φτάσαμε λίγο πριν από τις 6, που σημαίνει ότι φεύγουμε για να έρθει η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Πολντορ για το φινάλε. Home again. Παλιό αγαπημένο. Κάπως έγινε και τα δύο τελευταία μας έρχονται από το Βέλγιο. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, τα κατάφερα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και τα σαρδάμ. Καλό απόγευμα για χαρά.

Τζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Τζακίνθου.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

του καλοκαιριού ή κακοκαιριού. Διαλέξτε και πάρτε. Κάπως καθυστερημένα σήμερα τα λέμε στον αέρα, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Τι άλλο θέλουν οι ψυχές παρά μόνο νύχτες μαγικές. Αν πρόκειται για τον Αλέξανδρο, θέλει μόνο σταφίδες έτοιμες προς πώληση. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι από νωρίς το πρωί, έτσι δεν είναι, με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Έχετε ακούσει και μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια, τα σήματα και τα σποτάκια του σταθμού. Μην τα ξεχνάτε και αυτά. Και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τη μία. Μέχρι τη μία. Ναι, έχεις δίκιο, ξέχασα. 12 με 1, δίθυρα ακούσματα, Πέτρος Βυσβάρδης, Χάρη Κλαμινότου. Καλύτερα, γιατί δεν έχω κανονίσει και πολλά θέματα σήμερα. Δεν είναι κάθε μέρα το Αγιανίου, ξέρετε, δεν είναι εύκολο πάντα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, όπως συνηθίζω να λέω καθημερινά. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας, στη μετά Αγίου Διονυσίου εποχή. Και ενώ μας αποχαιρετά σε λίγες μέρες ο Αύγουστος και ημερολογιακά μπαίνουμε στο χειμώνα, αν και η ζέστη είναι αρκετή. Τώρα, το τι καλοκαίρι απολαμβάνουμε εμείς εδώ οι κάτοικοι του νησιού σε αυτό το νησί είναι ένα ερώτημα. Απαντήστε μου. Σε ένα νησί που ουσιαστικά δεν μας ανήκει. Γιατί πολύ απλά ανήκει στα ιδιωτικά συμφέροντα. Και εμείς δυστυχώς πορευόμαστε ανάλογα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Το αφεντικό τρελάθηκε που λέει όσο σήμερα και αποφάσισα να υποβιβάσω τον Αλέξανδρο Λάση από τεχνικό σε τηλεφωνήτρια. Οπότε αναβαθμίζω την Άννα Καποδίστρα, την κάνω τεχνικό και μουσική παραγωγό μαζί. Αφεντικό είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Και εμένα με στέλνω σπίτι μου. Αστειεύομαι. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ertzakinthu@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, δεν προλαβαίνω κι εγώ με τίποτα. Έτσι μας έχουν καταντήσει να μην προλαβαίνουμε, να μην πω τώρα. Αλέξανδρος Λάσης στις μουσικές επιλογές, Σάκης Νέκας στα μικρόφωνα. Ναι, στον ήχο είσαι εσύ. Αλέξανδρος Λάσης, στον ήχο. Σάκης Νέκας στα μικρόφωνα. Και σήμερα είναι 5η όλη μέρα, 27 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Να δούμε λιγάκι την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μετρό Θεσσαλονίκης. Το είπαμε και το κάναμε. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα μπροστά, μάλιστα. Θεσσαλονίκη, γενιάστηκαν οι νέοι σταθμοί της επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά.

Μαριά. Νεπάλ, εκεί να δείτε. Τσουνάμι λάσπης με πάνω από 1.300 αγνοούμενους. Η πιθανή αιτία της φωνικής καταστροφής. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Η 43χρονη είχε καταγγείλει το σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία. Δεν πάμε καθόλου καλά. Χανιά, κέρδισε την εμπιστοσύνη ιδιοκτήτη Mini Market και τον έκλεψε 3 φορές. Πώς αποκαλύφθηκαν οι κλοπές? Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν εχθρικά drones στη Σαουδική Αραβία. Εκτόξευσαν 3 βλήματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εθνική υπερηφάνεια νιώθω που έχουμε εγκαταστήσει ελληνικούς Patriot στην πάμφτωχη Σαουδική Αραβία, κατά τα άλλα, με τα πολλά πετρέλαια, για τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Υιός του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο η Αττική εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Μάλιστα. Από το ένα στο άλλο πάμε. Πάτρα συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία μαθήτριας για σχέση από τα 14 της. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη, 39χρονη κατήγγειλε τον 43χρονο σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία. Πια η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Δυτική Αχαΐα, 14χρονος έπεσε από ύψος 4 μέτρων όταν υποχώρησε κάγκελο. Στο Καραμανδάνιο νοσηλεύεται. Σαραντάρια στη χώρα μας, ισχυροί βοριάδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Η πρόγνωση της Όλγας Παπαυγούλη. Λιβάδια της Ποσειδονίας. Ένα πολύπλευρα, πολύτιμο, θαλάσσιο δάσος που κινδυνεύει από τον άνθρωπο. Και τι είναι αυτό που δεν κινδυνεύει από τον άνθρωπο? Απολύτως τίποτα. Και τι είναι αυτό? Και τι είναι? Τι υπάρχει σε αυτή τη ζωή που να μην έχει σχέση με το χρήμα, άμεσα ή άμεσα? Τίποτα. Σε αυτό το σύστημα ζούμε. Η Ιερά Πέτρα, νέο λέμβος με μετανάστες, εντοπίστηκε νότια της Χρυσής. Άγνωστος ο αριθμός των επιβεβαιωμένων. Κέρκυρα συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Στέφανο Γκίκα, τον βουλευτή Κέρκυρας και υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ανδρουλάκης, αλλάζουμε τους κανόνες δίνοντας δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Άτομο παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία. Καθυστερήσει στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα της Hellenic Train. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτά και άλλα από το Earth News. Πάμε και στα δικά μας. Νεκροί από προπέλα θαλάσσια χελώντα στη Ζάκυνθο. Πολύ νεωσή στις παραλίες του νησιού. Και χθες είχαμε αυτή τη συζήτηση με τον επιστημονικό συνεργάτη του ΟΦΠΚ με έδρα τη Ζάκυνθο, τον κύριο Χαράλα από Δημητριάδη, που παραδέχτηκε με έναν τρόπο ότι είναι πολλά τα περιστατικά, αλλά πρόκειται, λέει, να μπει στις προπέλες, τι να μπει, ένα προστατευτικό κάλυμα. Και έτσι θα γλιτώνουν οι θαλάσσιες χελώνες. Μα ποιος νοιάζεται για τις θαλάσσιες χελώνες που γίνεται ο κακός χαμός από μικρότερα μεγαλύτερα τουριστικά σκάφη που κάνουν τουριστικούς πλοούς ή και μεταφέρουν επιβάτες για την Κονόμα και μόνο, ακόμα αν και στο βιότοπο? Σε αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις προχωρά ο Δήμος. Στο επίκεντρο οι επικίνδυνες περιοχές. Μιλένα Αποστολάκη, μιλήσαμε χθες μαζί της στον αέρα. Ο κόσμος ζητά πολιτική αλλαγή, υγεία, λιμάνι, ίδρυυση και ναυάγιο στο επίκεντρο. Στεγαστική ασφυξία στη Ζάκυνθο. Γολγοθάς αναζήτηση, στέγη για τους εκπαιδευτικούς. Στέγης για τους εκπαιδευτικούς. Μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Είτε δασκάλους είτε καθηγητές. Αυτό ισχύει και για τους νοσηλευτές, γιατρούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και δεν συμμαζεύεται. Ζάκυνθος, 60χρονος χάρισε ελπίδα ζωής σε συνανθρώπους μας, 6 λήψεις οργάνων από τη ΜΕΘ από το 2023, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, τι πρέπει να γνωρίζουμε για την προστασία μας. Ματίνα Παγώνη. Καθημερινά έχουν πιάσει στασίδι στα κανάλια η Ματίνα Παγώνη, ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο Σταύρος Μπαλιάς, Μπαλάσκας, έτσι δεν είναι?
και άλλοι. Οι εκπρόσωποι τύπου του προσβεστικού σώματος, του λιμενικού, της αστυνομίας και άλλοι τέτοιοι. Ναι, εντάξει. Κεφαλονιά, εξακολουθεί και αγνοείται 55χρονος Βρετανός. Αναζητείται στην περιοχή της Πάστρας. Λευκάδα, χειροπέδεσε 19χρονο και 2 ανήλικους για το αδίκημα της κλοπής. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Γαϊτάνι με ζωντανή μουσική και βιολοκύτταρα. Θα πούμε περισσότερα και για αυτό το πανηγύρι. Όταν πας στο πανηγύρι πρέπει τη τσέπη σου να γύρει. Τριγέα στο Μαχαιράδο με άρωμα ζακυθινού κρασιού και παράδοσης. Διήμερο εκδηλώσεων. Ξεκινάει η συγκέντρωση σταφυλιών από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Υποστολεχωμένο το ΕΚΑΒ, ένα ασθενοφόρο τη νύχτα για όλο το νησί. Καταλάβατε. Ξεκίνησε η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας στους δικαιούχους. Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Αγοραστές, λέει, από Σουηδία και Ινδία στα Ιόνια νησιά για συνεργασίες. Πρόσκληση συμμετοχής στις επιχειρήσεις. Στα διαπόντια Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στα μικρά νησιά που περιβάλλουν την Κέρκυρα. Προτεραιότητα η νησιωτικότητα και ιδιαίτερα η στήριξη των μικρών νησιών. Ναι, από λόγια άλλο τίποτα. Κεφαλονιά, ιστορικό υδροπλάνο του 1951 προισγειώθηκε στο αεροδρόμιο. 379 παραβάσεις σε τροχονομικούς ελέγχους στη Ζάκυθα από 16 έως 22 Αυγούστου. 1578 παραβάσεις στα νησιά του Ιωνίου. Ζάκυθος, σύλληψη δύο Ρουμάνων στο Λαγανά, καταγγελία για βιασμό Βρετανίδας. Εδώ είμαστε. Είναι πολλά τα περιστατικά αυτά. Και θέλουν διερεύνηση, η αλήθεια είναι. Για τα αθλητικά, ανακοίνωση Μπάμπη Ραυτόπουλου μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου που κηρύχθηκε έκτοτε η διοίκηση. Το δίκιο στο τέλος πάντα νικά. Έχει το λόγο του προφανώς που το λέει. Έληξε κινητοποίηση του ΑΠ Ζάκυνθος μετά τη συνάντηση με τον Δήμαρχο. Δέσμευσε ότι προχωρούν τα έργα στο στάδιο. Θα δούμε και λιγάκι και τα αθλητικά, έτσι με περισσότερη άνεση χρόνου κάποια στιγμή. Η ημέρα στα κατόφλια των χωριών μας, ο διπορικός στο τραγάκι. Το φιόρο που λύγησε, η ψυχή που δεν έσβησε, μνήμη Ζακύνθου Αύγουστος 1953, γράφει η καλή μας φίλη Άννα Μεϊντάνη Λίβου. Δημοσιονομικός χώρος για ποιους, γράφει και πάλι η Άννα Μεϊντάνη Λίβου. Ζάκυνθος στο στεγαστικό γίνεται κοινωνική βόμβα. Βρε εδώ, σε λίγο θα κάνετε και τα σκυλόσπιτα και τα κουνελόσπιτα Airbnb. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όσο ό,τι αφορά την ανάγκη για στέγη από φοιτητές, φοιτήτριες, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές, πολύ που σας νοιάζει. Ή στο διάστημα που δεν έχετε τουρίστες, ενοικιάζετε τα σπίτια σας, ο Θεός να τα κάνει καμιά φορά σε αυτούς, τους τα παίρνετε κανονικά και με τον νόμο, και μετά εφόσον πλησιάζει η τουριστική περίοδος και είναι να βάλετε μέσα σε αυτά τουρίστες, τους πετάτε στο δρόμο σαν να μην τρέχει τίποτα. Τέτοιοι είστε.

0: Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά και νομίζω καλά κάνουμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το συμπολίτη μας Ντένι Μαλαπέτσα. Είναι γνωστός, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και παράλληλα είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου πόλης Ζακύνθου, καθώς αρθρογραφεί πολύ συχνά. Έτσι και μου προκάλεσε το ενδιαφέρον ένα σχετικό άρθρο που αφορά την εμποροπανήγυρη, κατά πόσον όλο αυτό το σκηνικό παρακμιακό, και συμφωνώ απόλυτα, έχει σχέση με το θρησκευτικό χαρακτήρα και τον εορτασμό του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου. Κύριε Μαλαπέτσα, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε?
1: Προσπαθούμε να επιβιώσουμε από την τρέλα του καλοκαιριού και τους ρυθμούς που βιώνουμε ως κάτοικοι αυτού του μέρους.
0: Ναι. Προσωπικά δεν νιώθω κάτοικος αυτού του νησιού. Νιώθω κάτι άλλο. Κάτι σαν ξένο στοιχείο, σαν παρήσακτος.
1: Ναι. Πραγματικά, γιατί τώρα πάμε κάπου αλλού, αλλά και μια συζήτηση που είχα χθες με κάποιους ανθρώπους, τους είπα αυτό και μετέφερα αυτό, ότι νιώθω ξένος στον τόπο μου.
0: Έτσι.
1: Και αυτό μεταφράζεται από πάρα πολλά, έτσι, πάρα πολλές καταστάσεις που βιώνω και πάρα πολλές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τώρα το πανηγύρι, λοιπόν, πανηγύρι που γίνεται, που μάλιστα το λένε και φεστιβάλ Αγίου Διονυσίου, τώρα φεστιβάλ, είναι φεστιβάλ, ξέρω άμα είναι ένα ροκ φεστιβάλ, άμα είναι ένα φεστιβάλ που έχει...
0: Καλά, ποιοι το λένε φεστιβάλ? Ποιοι λένε την εμποροπανηγύρι φεστιβάλ? Καλό αυτό.
1: Η πινακίδα που έχει λέει Σέντε Διονύσιο σε φεστιβάλ.
0: Ναι, και λέει και εμποροπανηγύρι Αγίου Διονυσίου.
1: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι μια κατάσταση η οποία έχει παγιωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν είμαι πρώτη φορά που δηλώνω μια διαφορετική άποψη, ας πούμε, ότι είμαι αρνητικό σε όλο αυτό, έτσι πώς γίνεται και με τον τρόπο που γίνεται. Πάρα πολλά χρόνια από τότε, εσύ υπάρχει και το Facebook, για να ανατρέψω πίσω, ας πούμε, από το 16-15, έχω αυτή την άποψη. Είναι κάτι που έχει παγιωθεί.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς με την ανοχή των τότε πολιτικών, αλλά και τώρα δεν βλέπουμε, ας πούμε, τοπικοί άρχοντες να παίρνουν κάποια θέση για να αλλάξει αυτό που γίνεται. Εγώ ήθελα και πέρυσι να το θέσω στο τοπικό συμβούλιο και φέτος, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε κάποια συνεδρίαση μέσα στο καλοκαίρι.
0: Το τοπικό συμβούλιο πόλης δεν έχει συνεδριάσει καθόλου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Πήγε διακοπές?
1: Δυστυχώς δύο συνεδριάσεις γίνανε δια τηλεφώνου που δεν συμμετείχα και λόγω εργασίας, γιατί ήταν πρωινή ώρα.
0: Δια τηλεφώνου?
1: Ναι, μέσω τηλεφώνου για κάποιες άδειες, αλλά δεν έγινε κάποιο συμβούλιο για να συζητήσουμε για θέματα που απασχολούν την πόλη μας.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα θέμα που κυνηγάω να το βάλω, αλλά μάλλον θα πρέπει να το βάλω Απρίλιο ή Μάρτιο, ξέρω εγώ, για να θέσω τους προβληματισμούς μου και όχι μόνο προβληματισμούς και το τι πρέπει να γίνει, ώστε να έχουμε μια άλλη εικόνα, γιατί πραγματικά εγώ βλέπω και από τον κόσμο, πέρα από προσωπικά που έγραψα ένα άρθρο και το ανέβασα στην προσωπική μου σελίδα, βλέπω ότι
0: ναι,
1: ο κόσμος
0: το είδα και το διάβασα.
1: Δεν το θέλει τόσο έτσι πλέον. Και δεν είναι όπως είναι παλιές εποχές, γιατί τώρα υπάρχουν και στις άκρες καταστήματα, αλλά και μέσω διαδικτύου, που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί πάρα πολύ φθηνά προϊόντα που το ενδιαφέρον να πάρουν. Έτσι, και εκτός από αυτό θα σου πει κάτι άλλο, ότι κατά πόσο...
0: Παλιότερα είχαμε και έντονες αντιδράσεις από τον Εμπορικό Σύλλογο. Τώρα πια δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ίσως γιατί και ο Εμπορικός Σύλλογος και να φωνάξει δεν είναι τίποτα. Το Εθνικείο νομίζω έκανε αντιδρούσει.
0: Αν και νόμιμα υπάρχει και λειτουργεί η εμποροπανήγυρες, υπάρχει σχετική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο που παραχωρεί συγκεκριμένο χώρο με το αζημίωτο, με το ανάλογο αντίτιμο.
1: Ναι, μα το θέμα είναι το ότι είναι νόμιμο, όμως είναι κάτι που μας αρέσει να υπάρχει συζάκι με τη μορφή που υπάρχει. Ή τι σχέση έχει η εμποροπανήγυρη με τις θρησκευτικές γιορτές του Αγίου Διονυσίου? Πραγματικά εγώ δηλαδή δεν είδα κάτι.
0: Με έναν τρόπο όμως έχει συνδεθεί και στη
1: σύγκριση. Έκανα μια βόλτα, δεν είδα κάτι να μου εντυπωσιάσει και να πω ότι είναι μια ωραία εικόνα. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Από εκεί και πέρα δημιουργούνται και διάφορα άλλα προβλήματα, γιατί έχονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς ή τέλος πάντων θα πω ότι έχουν ένα άλλο τρόπο ζωής.
0: Ναι, καταλαβαίνω τώρα σε ποιους αναφέρεστε. Ναι, μιλάτε για τους Ρωμά.
1: Για τους Ρωμά, ναι. Βλέπουμε ότι καταλαμβάνουν διάφορα σημεία και το πώς περιμετρικά, ας πούμε, από τον Άγιο σε διάφορες, σε διάφορες οδούς, τι κατάσταση επικρατεί με τα σκουπίδια. Γενικά δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές. Και λέμε ότι είμαστε ένας τουριστικός προορισμός. Κάνουμε παράπονα γιατί έχουν ακριβήνει τα πάντα. Ακούν παράπονα ότι οι τουρίστες που έρχονται δεν είναι οικονομικά σε θέση να μπορούν να χαλάσουν χρήματα και τα μαγαζιά επιχειρήσεις δεν πετυχαίνουν οικονομικά τους στόχους που έχουν θέσει από την αρχή της σεζόν. Αλλά αν δεν αλλάξουν κάτι εικόνες και για τους τουρίστες, αλλά κυρίως και για εμάς που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι, γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί έρχονται και φεύγουν. Για να μην ξαναρχόνται στη Ζάκηφα.
0: Ναι, για 5 μέρες βάση του νόμου.
1: Εμείς δεν έχουμε πού να πάμε. Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα παράγματα που γίνονται στη Ζάκηφα και θέλουν να κάνουν. Θα σας πάω κι αλλού. Είναι όπως και με το Master Plan που βλέπω. Θέλουν να φτιάξουν ένα τεράστιο έτσι κατά μήκος στη Σύλλογο Πεσόντων με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πλατεία Σολομού. Ένα πάρκινγκ ώστε να χαλάσουν και αυτή την γραφικότητα που υπάρχει. Είναι πάρα πολλά τα οποία γίνονται στην πόλη και εγώ δεν βλέπω να γίνονται παρεμβάσεις οι οποίες να ομορφαίνουν τον τόπο. Βλέπω παρεμβάσεις οι οποίες ή τον ασχημένουν ή κάνουν και τη ζωή μας πιο δύσκολη και μας εδώ το μόνιμο κατοίκον της πόλης αλλά και των επισκεπτών από τα ζουν σε εκτός πόλης αγίνονται.
0: Η Εμποροπανήγυρο όμως, κύριε Μαλάπατσα, καλώς ή κακώς, η αλήθεια είναι, έχει συνδεθεί με τον εορτασμό του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου. Είναι, υποτίθεται, ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Εσείς δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά παλιότερα υπήρχε στην κυριολεξία μία παρακούπολη κατά μήκος της Κάπα Λομβάρδου. Αυτό σταμάτησε να υπάρχει. Yeah. Ήταν ακόμη χειρότερη η εικόνα και η κατάσταση. Τουλάχιστον τώρα έχει συγκεντρωθεί και λειτουργεί κάπως διαφορετικά σε συγκεκριμένο χώρο του Λιμενικού Ταμείου.
1: Το θέμα είναι όμως ότι δεν εξυπηρετεί. Οι ανάγκες έχουν αλλάξει ότι όπως και τότε, δηλαδή αν τα στείναμε ας πούμε μπροστά, καταλαβαίνουμε ότι με το πρόβλημα που υπάρχει και με το κυκλοφορική και με το πάρκινγκ θα ήταν ακόμα χειρότερα από ό,τι είναι τώρα, αλλά και πάλι επειδή έχουν αλλάξει οι ανάγκες. Επιβαρύνει αυτές τις μέρες που έχουν και παραπάνω κόσμο, επιβαρύνεται πάρα πολύ το κυκλοφοριακό μέσα στην πόλη.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ είδα μια τεράστια ουρά από το γήπεδο μέχρι την παλιά πυροσβεστική. Μια τεράστια ουρά και δεν είδα κάποιον, ας πούμε.
0: Μια τεράστια ουρά εννοείται από αυτοκίνητα.
1: Από αυτοκίνητα. Δεν είδα κάποιον από την τροχέα να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Είναι πράγματα,
0: η τροχιά δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις κάνει τα στραβά μάτια και επιδεικνύει ανοχή για λόγους αυτονόητους. Όπως και το λιμενικό κτλ. Να το ξέρετε αυτό.
1: Αυτά τα θέματα ήθελα να θέσω στο τοπικό συμβούλιο, τα ζητήματα που προκύπτουν. Ναι. Ή πάλι είχαμε αύξηση των κλοπών.
0: Αύξηση των κλοπών σε σχέση με την Εμποροπανήγυρο, τι εννοείται ακριβώς?
1: Αυτές τις ημέρες Αγίου πάντα καταγράφονται αύξηση των κλοπών σε σπίτια.
0: Σε σπίτια.
1: Είναι κάτι που διάβαζα και στην εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι κάτι που είναι γνωστό. Και ήθελα να θέσω και κάποια ερωτήματα που έχω θέσει και παλιότερα στο λιμεναρχείο. Mm. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι και εδώ και στην Κυλήνη. Πραγματικά δηλαδή αυτό το πράγμα δηλαδή, μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή. Γιατί όλα ακούω ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι αν έχεις 100 ανθρώπους δυναμικό ή αν έχεις 2. Το θέμα είναι πώς μπορείς να βγάλεις τη δουλειά με το προσωπικό που έχεις. Ξέρετε κάτι, θα σας πω κάπου αλλού, αλλά επειδή στο στρατό υπηρέτησα ως δόκιμος αξιωματικός.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν μας είπαν ότι θα υπάρχουν τα καλά σενάρια. Πάντα θα είναι άβολα, πάντα δηλαδή θα πρέπει να βρίσκουμε λύσεις. Ποτέ δεν έχουμε τα καλά σενάρια να πούμε «Α, είμαστε τόσοι και πάμε να κάνουμε αυτό». Και είτε ένας να έρθει, είτε δύο, είτε τρεις, πρέπει να βγάλει τη δουλειά σου όσο πρέπει να τη βγάλει.
0: Αυτό ισχύει με όλες τις υπηρεσίες.
1: Και εγώ το βλέπω και έχω
0: προτείνει. Στο Δήμο, στην περιφέρεια και όχι μόνο.
1: Ξέρετε κάτι, αισθάνομαι άσχημα γιατί δεν είμαι ούτε στο λιμενικό, ούτε είμαι αστυνομικός και παρόλα αυτά έχω προτείνει τι πρέπει να κάνουν και δεν κάνουν. Και όταν ένας πολίτης δίνει λύσεις και είτε αστυνομία λέγεται είτε λιμενικό λέγεται, δεν κοιτάζει να βγάλει τη δουλειά σωστά, εκεί πέρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και καλύπτονται όλοι ότι δεν έχουν προσωπικό. Τουλάχιστον εγώ μέσα στο δικό μου μυαλό αυτό βλέπω.
0: Ανοχή και συνενοχή. Τι άλλο συμβαίνει?
1: Έτσι, αν εγώ ας πούμε μπορώ και βρίσκω λύσεις που όντως μπορούν να γίνουν, κάποιος που έχει σπουδάσει και είναι ανώτερος αξιωματικός και ξέρει 5-10 πράγματα παραπάνω από μένα, δεν γίνεται να μην έχει ακόμα άλλες 2-3 συναλλακτικές λύσεις για να βγει δουλειά. Και κρύβεται σε δικαιολογίες, γιατί αυτό έτσι πρέπει να μιλάμε με αυτή τη γλώσσα, ότι δεν μπορούν να βγάλουν τη δουλειά λόγω έλλειψης προσωπικού.
0: Πάντως η τελική και ουσιαστική ευθύνη ανήκει στην επίσημη πολιτεία, ανήκει στις εκάστοτε τοπικές αρχές, στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
1: Έτσι ακριβώς. Και εγώ θέτω ένα ερώτημα, το έθεσα και στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, ότι θέλω πραγματικά να ακούσω τους τοπικούς άρχοντες. Είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εικόνα που βιώνουμε?
0: Πείτε το, είναι εικόνα παρακμής από κάθε άποψη και σε όλα τα επίπεδα σε αυτή την πόλη και σε αυτό το νησί γενικότερα, που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο, να γίνει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα της κουβέντας. Τις προάλλες πήγαμε και φωτογραφίσαμε το μνημείο του Λάγη, που ήταν μέσα στα χόρτα. Δηλαδή έπρεπε ο Δημοτικός Συνδυασμός Πανίκο, Δύναμη Ελπίδας, να βγάλουμε δελτίο τύπου για να πάνε την επόμενη μέρα να το καθαρίσουμε.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Καλοκαίρι. Τα 2 λεπτά δουλειά ήθελε. 3. Πόσο να ήθελε αυτό το πράγμα να καθαριστεί? Σπασμένα πλακάκια που βλέπουμε, πεζοδρόμοι σπασμένα. Τόσα χρόνια.
0: Όλοι οι δρόμοι κατάμαυροι από τα ζουμιά, με τις σακούλες, τα σκουπίδια που τις έρνουν μέχρι να τις πάνε στους κάδους, να τις πετάξουν μέσα ή απ' έξω.
1: Καθαρίστηκε η πλατεία και βγήκε δελτίο τύπου ότι καθαρίστηκε η πλατεία. Μα η πλατεία, επειδή πάνε παιδάκια, πίνουν καφέδες ο κόσμος και καλά κάνει, τρώμε παγωτά, λερώνεται πάλι η πλατεία. Η πλατεία δεν καθαρίζεται μία φορά στο τόσο. Πρέπει αναταχτά χρονικά διαστήματα.
0: Όπως ακριβώς καθαρίζονται και κάδοι. Δηλαδή ποτέ και καθόλου. Κάδοι απορριμμάτων εννοώ.
1: Και αυτό δεν είναι έργο, δεν αποτελεί έργο. Η καθημερινότητα, δηλαδή να λειτουργεί σωστά ένα σύστημα, δεν είναι έργο. Ακριβώς. Το να πάω να καταλάβει, δηλαδή δεν είναι έργο. Εγώ θυμάμαι παλιότερα, όταν η Δήμη δεν ήταν καν Καποδισσακή, δεν θυμάμαι πώς λεγόντουσαν τότε. Ένα Δήμο, νομίζω και κοινότητα ήταν.
0: Κοινότητες.
1: Ότι έβγαινε πάντα, παιδάκι μου προηγούμενο, και έβγαινε πάντα ένα όχημα, έπλυνε του δρόμου.
0: Ένα μηχάνημα με βούρτσα ή βούρτσα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και το πρόλαβα και εγώ, ναι.
1: Πού είναι όλα αυτά?
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης και βλέπω να μην γίνεται καμία προσπάθεια να αλλάξει αυτό. Και πάνω σε αυτό, γιατί έχω στα συμβούλια που έχουμε κάνει, έχω πει τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να φτιαχτούν νέοι χώροι και να χρησιμοποιήσουν και την τεχνολογία, ώστε να φτιάξουμε νέες θέσεις πάρκινγκ μέσα στην πόλη. Και από εκεί και πέρα οι απαντήσεις που πήρα από τη Δημοτική Αρχή ήταν ότι είτε είναι κοστοβόρα είτε είναι χρονοβόρα και δεν γίνονται αυτά. Παρόλα αυτά, εγώ θα πω ότι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε για να ανασάνει η πόλη, ότι πρέπει να γίνει μια επέκταση της πόλης, που στα χαρτιά από ό,τι με έχουν πληροφορήσει αυτό είχε ακουστεί και παλιότερα, μπορεί να έχει φτιαχτεί ένα σχέδιο πόλης, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Είναι ώρα να προχωρήσει, να κάνει άγγιγμα η πόλη, είτε προς την Παναγούλα, είτε προς το Λυκούδι, είτε προς το Γαϊτάνι. Πρέπει να φτιαχτεί, να αποχαρακτηριστούν και να φτιαχτεί νέο σχέδιο πόλης, ναι, ώστε να ανασάνουν. Γιατί το κέντρο εδώ πέρα έχει φτιαχτεί πλέον αποκλειστικά για να καλύπτει τις ανάγκες των τουριστών
0: και των επιχειρήσεων. Πείτε το.
1: Και των επιχειρήσεων που έχουν
0: επιχειρήσεων και τα λοιπά.
1: Δεν είναι παλιές επιχειρήσεις που βλέπαμε εμπορικά καταστήματα, πλέον είναι επιχειρήσεις οι οποίες
0: εστιάσεις και τα λοιπά.
1: Περισσότερο με τους τουρίστες και λιγότερο με τους δακεκινούς, και γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολλά καταστήματα το χειμώνα είναι κλειστά. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει η μορφή της πόλης. Πρέπει και η πόλη κάπως.
0: Μια πόλη που, όπως έχετε πει και στο παρελθόν, δεν έχει ταυτότητα και έτσι είναι.
1: Όχι ταυτότητα, εσύ είχα πει πλέον. Εδώ στη γειτονιά μου, εγώ παλιά ήξερα ποιος μένει. Τώρα δεν ξέρεις. Κάθε μέρα βλέπεις άλλους ανθρώπους. Οι λίγοι θα κυθινοί που είναι μεγάλη ηλικία που κι αυτοί.
0: Οι περισσότεροι έχουν μετατρέψει όποιους χώρους έχουν στη διάθεσή τους σε Airbnb, ούτε αυτό συνεπάγεται. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα.
1: Έτσι ακριβώς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και οι χώροι που έχουν μετατραπεί πλέον σε Airbnb, γιατί συμπιέζουν πάρα πολύ την κατάσταση του στεγαστικού και βλέπουμε κάτι νίκη, ας πούμε, τα οποία είναι εξωφρενικά. Δεν γίνεται ένα άνθρωπο για να βγάλει ένα νίκη να πρέπει να κάνει δύο δουλειές. Δηλαδή πλέον δουλεύουμε, γιατί δεν βάζω και εγώ μέσα τον εαυτό μου. Δουλεύω 7 μέρες την εβδομάδα μόνο και μόνο για να επιβιώνω.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι κατάσταση αυτή. Με αυτό δεν είναι normal να ζει ένας άνθρωπος έτσι.
0: Είναι μια άναρχη και εντελώς ανεξέλεκτη κατάσταση. Με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές να κάνουν τα στραβά μάτια, αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Μαλαπέτσα, να ρωτήσω κάτι. Γιατί ναι. Ίσως δεν έχει διευκρινιστεί και υπάρχει παρεξήγηση. Εσείς συμφωνείτε να υπάρχει μποροπανίγερ ή να μην υπάρχει καθόλου, ή να υπάρχει με κάποιες άλλες προϋποθέσεις και να λειτουργεί?
1: Εγώ συμφωνώ, εφόσον είναι χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται τη θρησκευτική γιορτή του Αγίου Διονυσίου, συμφωνώ να γίνει κάτι παραδοσιακό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για μπορπανίγυρη, μπορεί να γίνει κάποια άλλη χρονική, και αυτό θα ήταν η πρότασή μου, κάποια άλλη χρονική στιγμή. Και για μένα καλό ήταν να βρεθεί ένα άλλο σημείο. Δεν ξέρω άμα είναι στο κέντρο της πόλης, σε κάποιο άλλο σημείο τέλος πάντων, όπου δεν θα δημιουργείται αυτό το πρόβλημα και το κυκλοφοριακό κουνφούγιο και όλα τα...
0: Υπάρχει τέτοιο σημείο? Δεν υπάρχει, έτσι όπως είναι.
1: Θα μπορούσε να βρεθεί ένα σημείο κάπου, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει.
0: Μα εδώ είναι κατελημένα τα πάντα. Δρόμοι, πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι, ο Θεός να τους κάνει. Δεν. Είναι τα πάντα κατελημένα από αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα, επιχειρήσεις και ό,τι δει.
1: Για μένα μου θυμίζει αυτό το πράγμα μια κακή αντιγραφή της πόλης Καμπούλ. Πραγματικά δηλαδή.
0: Έχετε πάει στην Καμπούλ, στο Αφγανιστάν?
1: Έχω δει εικόνες, γιατί μου αρέσει να βλέπω ντοκιμαντέρ. Λόγω επειδή είναι και το πάγημά μου πλέον η φωτογραφία και ναι, το βίντεο, και μου αρέσει να παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Με ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι που μας θυμάει. Εγώ δηλαδή προσωπικά πήγα έτσι να δω τι κατάσταση επικρατεί και δεν μ' άρεσε καθόλου. Και ειλικρινά το λέω και υγειονομικά, ας πούμε, γίνεται έλεγχος από την υγειονομική υπηρεσία σε τι κατάσταση είναι αυτά που τρώει και πίνει ο κόσμος?
0: Ναι, βέβαια, ναι, ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι ένα μαγαζί...
0: Από σουλάκια μέχρι οτιδήποτε άλλο.
1: Θα πάει να κάνει τον έλεγχο του, εδώ γίνεται έλεγχος. Γιατί ήταν και πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος.
0: Και είναι και κλειστές οι κατασκευές με πανιά και νάιλον και επικρατεί αφόρητη ζέστη, δυσοσμία, δεν ξέρω αν υπάρχουν χημικές τουαλέτες και αν υπάρχουν και.
1: Εντάξει, για μένα πρέπει να καθίσουν οι πολιτικοί, οι τοπικοί μας άρχοντες κάπου,
0: ναι,
1: και να δούμε τι θέλουμε. Για μένα είναι σημαντικό,
0: ναι, ναι,
1: όταν θέλουμε και λέμε ότι και αγαπάμε τον τόπο μας, ναι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αλλάξουμε ποιοτικά, όχι μόνο για τους τουρίστες, έτσι, γιατί είπαμε τουρίστες σήμερα έρχονται...
0: Πρώτα και κύρια για τους μόνιμους κατοίκους, κύριε Μαλαπέτσα.
1: Και για μας τους κατοίκους, γιατί πλέον προσωπικά εγώ δεν αντέχω άλλο σε μια πόλη που δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ, ούτε να εξυπηρετήσω τη δουλειά μου, ούτε την ψυχολογία.
0: Σε μια πόλη που δεν μπορούμε να ζήσουμε.
1: Ούτε τις ανάγκες μας, να πάω να ψωνίσω σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί μπορεί κάποιος να περπατήσει άνετα, να ψυχαγωγηθεί, να κάνει τον περίπατό του, να κάνει ποδήλατο, να ψωνίσει, να σταθμεύσει.
1: Όσοι μας ακούνε, έχουμε παραχωρήσει το χώρο και το χρόνο μας. Και δημιουργήθηκε αυτή η πόλη που δεν είναι για μας. Και αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετεί ούτε και τους τουρίστες.
0: Μια γιατί πόλη που είναι μόνο για τις επιχειρήσεις. Επιτρέψτε
1: μου. Είναι ελάχιστοι τουρίστες κατεβαίνουν.
0: Ναι, και αλήθεια είναι.
1: Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί από φίλους μου που έχουν τουριστικές, ασχολούνται μάλλον με τον τουρισμό και έχουν καταλήματα, ότι η εντολή που παίρνουν οι τουρίστες είναι να μην κατεβαίνουν στην πόλη, γιατί δεν θα βρουν να παρκάρουν.
0: Ακριβώς.
1: Άρα μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνουμε τι πόλη έχουμε δημιουργήσει.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και προχθές σκεφτόμουν, δηλαδή λέω, όταν οι παλαιότεροι δεκαετίες πίσω ξανασχεδιάσαν αυτή την πόλη μετά τον σεισμό, ήταν βλάκες που τα πεζοδρόμια δεν τα κάνανε μεγάλα και τα κάνανε ίσα ίσα έτσι να μπορεί και να περπατάει ένας άνθρωπος και να μπορούν να περπατάνε και αυτοκίνητα. Και εμείς τώρα τι έχουμε κάνει? έχουμε δηλαδή πάει σε μια λογική που δεν εξυπηρετεί ούτε μας, αλλά ούτε και το σύγχρονο τρόπο ζωής που είναι μέσα και τα αυτοκίνητα.
0: Πού είναι οι περιφερειακοί χώροι στάθμευσης, πού είναι οι πεζόδρομοι, πού είναι η δημοτική και αστική συγκοινωνία, πού είναι οι ποδηλατόδρομοι, πού είναι οι χώροι πρασίνου. Είναι μια πόλη, κύριε Μαλαπέτσα, που δεν έχει ίχνος πρασίνου.
1: Έχω κάνει και σε αυτό.
0: Από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε, και δεν έχουμε και πολύ χρόνο άλλωστε.
1: Έχω καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο Τοπικό Συμβούλιο, η οποία δεν ήταν μόνο πρόταση, ήταν με τη μορφή μελέτης τι θα μπορούσε να γίνει για να έχουμε δεντροφυτεύσεις. Να σας πω, αυτό είναι αυτή. Μπήκε και απλά λογήκε, δεν είδα κανένα ενδιαφέρον.
0: Αντίθετα, είδατε κούτσουρα. Δέντρα κούτσουρα.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε καλοπισμό.
0: Τίποτα.
1: Γιατί σε μια πόλη που θέλουμε να έχει ποιότητα και να μας αρέσει η πόλη, πρέπει ανά κάποια χρονικά διαστήματα να γίνεται ένας καλοπισμός των δέντρων που υπάρχει. Έτσι. Εδώ τι κάνουμε, τα κόβουμε όλα κούτσουρα, επειδή δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε παραπάνω. Δηλαδή να πούμε θα τα φροντίσουμε τώρα και θα φροντίσουμε μετά από 2-3 χρόνια.
0: Στο εμπορικό και κατά τα άλλα ιστορικό κέντρο της πόλης.
1: Δεν είναι και γεωπόνος να πω πια χρονικά διαστήματα, αλλά δεν είναι εικόνα να τα κάνουμε κούτσο.
0: Για δείτε τα διαλυμένα πλακόστρωτα στο εμπορικό κατά τα άλλα και ιστορικό κέντρο της πόλης. Και μια πλατεία Σολομίου, η οποία δεν έχει απολύτως κανένα παραδοσιακό στοιχείο.
1: Είναι και στην Αγία Τριάδα, είναι και στην Οδό Κάλβου.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα. Κοιτάξτε, τα θέματα που έχω αναφέρει στο Τοπικό Συμβούλιο είναι δυστυχώς είναι πάρα πολλά.
0: Γιατί η περιοχή του Αγίου Διονυσίου, που είναι με σήμα κατά τεθένα εκεί τον ομώνυμο Ιερό Ναό, πιο υποβαθμισμένη δεν θα μπορούσε να είναι. Εντάξει, οι περιοχές του Αγίου Λαζάρου, του Αγίου Παύλου.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι.
0: Η υποβάθμιση των μεγαλειώτης.
1: Και τώρα που λέμε για τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, εντάξει, είναι και απαράδεκτο, δεν ξέρω αν τις έχουν ξανατοποθετήσει, αλλά είχαν βγάλει τις γλάσσες, είναι και απαράδεκτο να υπάρχουν οι γλάσσες.
0: Ναι, ναι, στον πράβλιο χώρο.
1: Είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα, καλύτερα δηλαδή να το σκάψουμε και να φτιάξουμε ένα ωραίο σχέδιο με γκαζόν, με κάτι τέλος πάντων, και να κάνουν και οντοφυτεύσεις, παρά αυτό με τις γλάσσες. Και με τα κάγκελα γύρω-γύρω, ας πούμε, περιμετρικά. Είναι πολύ άσχημο.
0: Ή δείτε και την πλατεία των δέντρων του Άμμου που ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο, σε τι κατάσταση είναι.
1: Και για μένα και για μένα.
0: Μια ιστορική συνοικία υποτίθεται αυτή της περιοχής του Άμμου.
1: Πρέπει να τα λέμε, γιατί δεν είναι αρνητικότητα. Πρέπει να τα λέμε και να επιμένουμε πάνω σε αυτά. Μήπως αύριο αλλάξει και γίνει κάτι πιο όμορφο.
0: Ναι.
1: Γιατί δυστυχώς από όπου και να πάμε στη δράση, αυτό βλέπουμε. Ή τώρα να βλέπουμε σε δημόσιες υπηρεσίες πάνω μηχανάκια.
0: Μα τι μου λέτε, εδώ βλέπουμε τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Σταθμευμένα, παντού.
1: Ναι, αυτό και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπουμε και αυτοκίνητα κατά μήκος των παράλληλων της Αλεξάνδρου Ρώμα που κλείνουν τα στενά. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι, θέλει να περάσει ένα περιοριστικό, ένα στενοχώρο ή γίνει ένα σεισμός, κάτι ας πούμε. Δηλαδή,
0: όλοι κατά τα άλλα πεζόδρομοι είναι κατελημένοι από τραπεζοκαθίσματα παράνομα, από μηχανάκια, αυτοκίνητα και ό,τι άλλο. Φανταστεί ο καθένας.
1: Και είναι και αυτό ακριβώς τα τραπεζοκαθίσματα και βλέπουμε ας πούμε ότι έχουν πάει...
0: Παράνομα τα περισσότερα να το ξέρετε.
1: Ακόμα και σε σημεία που έχουν φτιαχτεί ειδικές έτσι πλάκες που μπαίνουν, έχουν για τη διάβαση των τυφλών.
0: Μα εδώ, δηλαδή, σε αυτή την πόλη, ναι, η διαφάση των τυφλών που πολλές φορές οδηγούν πάνω σε κολόνες της ΔΕΗ και σε διάφορα εμπόδια.
1: Ναι, άλλο, ναι, αυτό είναι άλλη κακοτεχνία, ας πούμε, που... Ναι. Ναι.
0: Ή να πάρουμε την περιοχή της Δημοτικής Αχτής ή την περιοχή της Αγίας Τριάδας, που είναι μέσα στην υποβάθμιση.
1: Ναι, για το θέμα της Αγίας Τριάδας πραγματικά θέλω να ασχοληθώ, διότι είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και εγώ, ας πούμε, από παιδί θυμάμαι την Αγία Τριάδα ότι ήταν ίσως η πιο ωραία περιοχή της Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Έχει τώρα μια τέτοια εγκατάλειψη στα πάντα και πραγματικά, δηλαδή, απορώ πώς γίνεται έτσι να μην το βλέπουν οι τοπικοί μας άρχοντες. Δηλαδή δεν περπατάνε, δεν βλέπουν. Είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, και κοιτάζουν ευθεία. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
0: Αρκεί κανείς να δει το κλειστό δημοτικό θέατρο Ζακύνθου σε τι εγκατάλειψη είναι. Παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης ο περιβάλλον χώρος. Και στην πίσω πλευρά του κτηρίου είναι παρατεταγμένη καμία εικοσαριά κάδια απορριμμάτων που βρωμοκοπάνε στην κυρολεξία και παντού γύρω υπάρχουν σκουπίδια και τα παρτέρια έχουν δεν έχουν καμία απολύτως περιποίηση.
1: Αυτό είναι μεγάλη ντροπή, γιατί πραγματικά.
0: Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε.
1: Το δημοτικό θέατρο είναι ένα κόσμημα.
0: Θα μπορούσε να είναι.
1: Είναι ένα κόσμημα και έχουμε βάλει. Δεν ξέρω πόσοι κάτσουν μέσα την άλλη φορά, δεν θυμάμαι πώς είναι. Υψήφιος αριθμός.
0: Είχαμε μετρήσει καμία. Ήταν περίπου καμία εικοσαρία στην πίσω πλευρά.
1: Ο δρόμος είναι μέσα στη Μαυρίλα
0: από τα ζουμιά. Σκουπίδια και γύρω πεταμένα και οι κάδοι έχουν και ονόματα επιχειρήσεων πάνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ακόμα και η κάδοι απορριμμάτω στη Ζάκηθο είναι ιδιόκτητη.
1: Έτσι κάδοι που υπάρχουν, και επειδή δεν υπάρχουν και αλλού κάδοι μέσα στην πόλη, ότι είναι σε διάφορα σε συγκεκριμένα σημεία που έχουμε κάδους, ότι και σήμερα το καθαρίσουν, αύριο πάλι θα βρωμήσει. Δεν γίνεται τίποτα. Και όταν μίλησα εγώ στον αντιδήμαρχο Καθαριότητας ότι σε κάποια σημεία πρέπει να πάνε υπόγειοι κάδοι, μου είπε δεν υπάρχουν χρήματα να προχωρήσουν σε τέτοια έργα. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια στον ιδιώτη.
0: Εκεί υπάρχουν χρήματα.
1: Σας πηγαίνω αλλού. Κάνοντας βόλτα σε διάφορα σημεία, γιατί η δουλειά μου είναι να γυρίζω για να κάνω φωτογραφίσεις στις σπίτια της επιχειρήσης και περνάω από διάφορα σημεία στη Ζάκυνθο, να βλέπω σημεία τα οποία είναι μικρές κομματερές, ξεχυλισμένοι κάδοι.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρετε κάτι, αυτό μας στοιχίζει 405.000 ευρώ το μήνα, ναι, να καθαρίσει το Ζάκης, και εγώ δεν βλέπω η Ζάκης να είναι καθαρή. Ποιος ο λόγος ότι δώσαμε 10 εκατομμύρια η Ζάκης πάει, έχει αυτή την εικόνα.
0: Ναι, 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια και συνεχίζει ο Δήμος καθαριότητα. Ο Δήμος Ζακίνθο να κάνει την καθαριότητα και την αποκομιδή στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού.
1: Και επειδή εμένα αυτή είναι η εργασία μου, είναι σπουδαίζουν πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν έχω προτείνει και έχω πει. Γιατί εγώ το έχω σπουδάσει στο κείμενο, δεν το λέω από βίτσιο ή από κάποιο άλλο, ναι, ναι, σκοπό. Όταν μπορούσες να προσλάβεις προσωπικό, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση, το κράτος, να πάρεις προσωπικό, γιατί δεν μπαίνεις προσωπικό όπως έχουν κάνει και άλλοι δήμοι, και με τα λεφτά που έχεις οικονομείς να εξυγχρονίσεις τον εξοπλισμό σου ώστε να έχεις καλύτερη αποκομιδή, και αυτά τα λεφτά να μείνουν και στην άκρη. Γιατί αυτή τη στιγμή τι γίνεται, δίνουμε 10 εκατομμύρια, είναι αέρας και τίποτα δεν θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και σε 2 χρόνια θα τελειώσει η σύμβαση, κάμα στο απόλυτο μηδέν. Θα έχει παλιώσει ακόμα πιο πολύ ο εξοπλισμός που θα έχουμε. Ναι. Και θα είμαστε πάλι όχι στο μηδέν, μπορεί να είμαστε και στο μείον.
0: Ναι. Κύριε Μαλάπα, τη αντικατανόησή σας.
1: Ξέρετε κάτι,
0: δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, την κατανόησή σας.
1: Πρέπει να καταλαβαίνει τι λέμε, γιατί εμείς θα πληρώνουμε αυτά. Με αυξημένα τέλη και
0: όλα που γίνονται. Αλήθεια είναι. Σκέφτομαι να σας καλέσω το αμέσως επόμενο διάστημα στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακίνθο για να έχουμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου, και επειδή είναι πιο. Είναι καλύτερη μια διαζώση σε.
1: Πολύ,
0: συνάντηση
1: πολύ
0: μαζί σας.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που είναι να.
0: Γιατί πρέπει να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Όλα αυτά τα οποία λέτε είναι αρκετά ενδιαφέροντα.
1: Τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι το
0: βασικό. Και δεν κρύβω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δηλαδή παίρνω και εγώ θέση.
1: Λοιπόν, εγώ όποτε θέλετε και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Βεβαίως. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι 27 Αυγούστου φίλες και φίλοι, είναι Πέμπτη σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες, με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Δεν έχει φύγει ο Αύγουστος, δεν έχει φύγει το καλοκαίρι. Εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Leon Bridges. Leon Bridges με μια σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον Leon Bridges, καθώς υιοθετεί ένα πολύ πιο αισιόδοξο και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχο, χάρη στην παραγωγή των Jay Lloyd και Lydia Kito από το καταξιωμένο βρετανικό μουσικό συγκρότημα Jungle. Και αφού μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, ακούσαμε και τον Bella Ciao. Bella Ciao από τον Raoul Malo είναι το άλμπουμ που συζητάγαμε ούτως ή άλλως πολλούς μήνες. Ήταν το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουλίου με το live που κυκλοφόρησε από τον Νάσβιλ και είχε ηχογραφήσει ο Ραούλ Μάλο παρέα με το γιο του στην παραγωγή, τον Ντίνο Μάλο, 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Mavericks, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την κοινή πορεία πια με τον James Otto. Το πιο πιθανό είναι ότι ο James Otto θα πάρει τη θέση του Ραούλ Μάλο, διότι ούτε οι Mavericks θέλουν να διαλύσουν το συγκρότημα, ούτε θέλουν να αφήσουν τη μουσική κληρονομιά που άφησε με τα τραγούδια και με τις μουσικές ο Ραούλ Μάλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Λας και το Πούμα Γε, σε μια έκφραση που χρησιμοποιεί ο Λας με την μνήμη μας να πηγαίνει τον Οκτώβριο του 1974, όταν στην Κινσάσα στο Ζαΐρ έγινε ο μεγαλύτερος πυγμαχικός αγώνας του πλανήτη. Ο Μοχάμεντ Άλι, όταν αγωνίστηκε με τον Τζορτζ Φόρμαν και έμεινε στην ιστορία, αφενός μεν η μεγάλη αυτή πυγμαχική αναμέτρηση, από την άλλη το live που για πρώτη φορά στην Αφρική μαζεύτηκαν τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και για δύο μέρες τραγούδησαν και έδωσαν το καλύτερο τους εαυτό μπροστά σε 100.000 ανθρώπους πριν ξεκινήσει ο μεγάλος πυγμαχικός αγώνας. Για τη συνέχεια, ο Adrian Quesada παρέα με τον Ed Maverick.

Αυτό είναι το Man of the House. Αυτή είναι η Sky Newman, φίλες και φίλοι. Άλλη μια τραγουδίστρια, νέα φωνή που μας έρχεται από την Μεγάλη Βρετανία. Μια τραγουδίστρια που έκανε επιτυχία στο νοτιοανατολικό Λονδίνο όταν κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025 το Hairdresser, το πρώτο της single, και μπήκε κατευθείαν μέσα στο βρετανικό chart και συνεχίζει, ετών 22 η Sky Newman, και εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Celeste. We'll be right back.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι πέμπτη βραδάκι, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και εμείς επιστρέψαμε με τον Brian Jackson και το Is That Jazz. Brian Jackson που είχαμε τη χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Καζάρτε, αυτόν τον μουσικό τραγουδιστή, ακτιβιστή που έδρασε ιδιαίτερα παρέα με τον Jill Scott Heron μέσα στη δεκαετία του 70.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν, φίλες και φίλοι, 5 Σεπτεμβρίου του 1956, όταν ο βασιλιάς, ο Έλβις, έκανε μια έκπληξη στη μητέρα του. Της αγόρασε την Pink Cadillac, ένα αυτοκίνητο έμβλημα για εκείνη την εποχή και ένα αυτοκίνητο που παρέμεινε στην οικογένεια Πρίσλεϊ και μέχρι σήμερα βρίσκεται και εκτίθεται στην Graceland.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Richie Havens. Ήταν το 2013 όταν έφυγε ο θρυλικός τροβαδούρος της soul και της folk μουσικής σκηνής. Έγινε γνωστός σε πάρα πολύ μεγάλο και ευρύ κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, όταν άνοιξε το Woodstock το 1969. Έφυγε τον 72 το 2013 και γνωστός για τη βραχνή φωνή του και το εξαιρετικά ρυθμικό παίξιμο της κιθάρας του. Ο Richie Havens ηχογράφησε από το 1966 μέχρι το 2008 21 στουδιακά άλμπουμ, αλλά φυσικά έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που άνοιξε το Woodstock. Και μάλιστα έλεγε κάποτε σε μια συνέντευξη ότι ήταν να μην τραγουδήσει πάρα πολύ ώρα, αλλά επειδή είχε πάρα πολύ κίνηση και είχαν καθυστερήσει οι καλλιτέχνες που θα ερχόντουσαν για να ανέβουν πάνω στη σκηνή, αναγκάστηκε να τραγουδήσει τουλάχιστον 30-40 λεπτά παραπάνω για να καλύψει το χρόνο μέχρι ότου ανέβει ο επόμενος καλλιτέχνης πάνω στο Μπέθελ, στο Φεστιβάλ της Αγάπης το 1969.

Αυτή είναι η Χαμζά, φίλες και φίλοι. Μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Ανατολικό Λονδίνο. Μια τραγουδίστρια που ξεκίνησε την καριέρα της στα 11, επηρεασμένη από τους ήχους της Beyoncé, της Aretha, του John Legend, ακόμα και της Dolly Parton. Η ίδια δεν περίμενε ποτέ ότι θα έφτανε στο σημείο να συζητιέται το όνομά της, και η πορεία της δείχνει ότι είναι εξαιρετική ως τραγουδίστρια, ως καλλιτέχνης και από τις νέες εκπροσώπους της soul μουσικής σκηνής στην Αγγλία, που ανθίζει τα τελευταία χρόνια με πολλά και δυνατά ονόματα. Χαμζά λοιπόν από την Μεγάλη Βρετανία και Write It Down. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε έναν από τους κύριους εκπροσώπους της blues μουσικής σκηνής, τον πατριάρχη της blues στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για τον Long John Baldry.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φούρο Θεάτρο, αυτή είναι η Λαλούπε, εδώ είμαστε κι εμείς, λίγα λεπτά μετά τις 9, δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα συντονισμένη στον κόσμο, στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όσους ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας και μας κάνετε ακρόαση. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, αν βρίσκεστε ακόμα σε διακοπές ή αν έχετε επιστρέψει στην πόλη. Ο κόσμος, να ξέρετε, είναι πάντα η καλύτερη παρέα. Λαλούπε λοιπόν και η Βασίλισσα τη Σάλσα από την Νέα Υόρκη και το Πούρο Θεάτρο, μια τραγουδίστρια που έγραψε τη δικιά της ιστορία αφενός μεν στην Κούβα, αφετέρου όταν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη συνεργάστηκε με την Fania All Stars και ηχογράφησε εξαιρετικές μελωδίες. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Massalia Sound System, να πάμε να βρεθούμε για λίγο στην Massalia, η μπάντα που αγαπάνε ιδιαίτερα οι Γάλλοι και φυσικά στη Massalia τους έχουν ως λαϊκούς ήρωες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας, ακούτε το Κόσμος μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco που την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε το Summer Radio, το ραδιόφωνο που φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου. Live Alive, On Demand, όλες οι εκπομπές του Κόσμος, λίστες, θεματικές λίστες, mix set και podcast μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας, όπως ακριβώς και από το Messenger, επικοινωνούμε online από τα social media. Ό,τι θέλετε μας το λέτε, το βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

όπως τον Galveston και τον By the Time I Get to Phoenix. Αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Glen Campbell, το Adios από το 2014. Ένας τραγουδιστής που επηρέασε ιδιαίτερα τον ήχο του Bruce Springsteen, όπως έχει πει χαρακτηριστικά το αφεντικό. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Mark Knopfler. Mark Knopfler από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Αυτό είναι το Watch Me Gone.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Digging. Αυτή είναι η Kovacs και εγώ προτείνω να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Ιμπραήμ Αλούφ. Νομίζω ότι είναι ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή, είναι η καλύτερη τρομπέτα στον κόσμο και είναι και ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ή να υπάρχει μουσικός που να μην θέλει να συνεργαστεί με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Από το τελευταίο του άλμπουμ, πάμε να τον ακούσουμε σε συνεργασία με τον κουβανό πιανίστα Γκονζάλο Ρουμπακάλπα.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Bruno Mars. Τον Bruno Mars και την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Bruno Mars, μια συγκλονιστική πραγματικά εμπειρία tour που έκανε σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες και με συμμετοχές όπως η Rai και κάθε φορά εκπλήξει στα live που εμφανίζεται ο Bruno Mars με αφορμή το τελευταίο του δίσκο, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε 8 χρόνια μετά την τελευταία του δισκογραφική δουλειά και μετά το 24K που ήταν και το μεγαλύτερο tour της καριέρας του.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Paul McCartney. Paul McCartney με την νέα του δισκογραφική δουλειά. Και αν κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν, φίλες και φίλοι, σας σήμερα το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Brian Epstein. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λονδίνο μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ο μάνατζερ των Beatles ήταν μόλις 32 ετών και ο Epstein είχε γνωρίσει για πρώτη φορά τους Beatles στο φημισμένο Cavern Club στο Λίβερπουλ το Δεκέμβριο του 1961. Υπέγραψε μαζί τους ένα πενταετές συμβόλαιο ένα μήνα αργότερα, αρχές του 1962, και κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν ο μάνατζερ των The Jerry and the Peacemakers, ήταν τη Cilla Black και φυσικά τους Remo 4.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

No Soil Aire. Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. Γκάμπι Μορένο μας έρχεται από τη Γουατεμάλα. Η ίδια ζει εδώ και αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μέσα στο ρεπερτόριό της, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, τραγουδώντας τη μουσική που καλύπτει τη Latin, τα alternative, τη blues, τη folk και την αμερικάνα, και έχει κερδίσει ούτως ή άλλως ένα Grammy και δύο Latin Grammy Awards μέχρι σήμερα. Η Γκάμπι Μορένο που εξακολουθεί και ηχογραφεί, έχει κλείσει πια τα 43. Πήγαμε και συναντήσαμε, φίλες και φίλοι, τον Μπάρι Άνταμσον. Μπάρι Άνταμσον που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στην Αθήνα. Κάποιοι τον γνώρισαν από την παλιά μουσική σκηνή του Μάντσεστερ, κάποιοι από τα κινηματογραφικά του θέματα, κάποιοι από την περιοδία που έκανε τουλάχιστον για 3 χρόνια και τη συνεργασία του με τον Nick Cave.

0: Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.
1: Basta pizza allora, arriva sì o no, abbracciami fortissimo. Qui sembra un disastro, ma forse non lo è.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ήταν το πρώτο άλμπουμ του Στρομάε, Ρασίν Καρέ. Και μέσα αυτό το άλμπουμ ένα τραγούδι αφιερωμένο σε Ζάρι Έβορα. Γεννημένη σαν σήμερα το 1941 αυτή η καταπληκτική τραγουδίστρια από το Πράσινο Ακροτήρι, που έγινε γνωστή για τη φωνή της, για το πώς τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια τα μόρνα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ 5ης 27 Αυγούστου. Εννοείται μια εκπομπή αφιερωμένη σε Ζάρια Εβόρα και στο Λέστερ Γιάνγκ που γίνεται σαν σήμερα. Σε Ζάρια Εβόρα. Το ότι πέφτει τώρα τα γενέθλια μαζί με τον Άγιο Φανούριο δεν είναι τίποτα τυχαίο.

Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνες Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Λέγεται ότι πολλοί λίγοι φτιάξαν φανουρόπιτα. Για να τους φανερώσει. Κάτι χαμένο. Μια υπόθεση. Έναν άνθρωπο. Ένα αντικείμενο. Είναι ένας από τους πιο όμως αγαπητούς Αγίους Ορθόδοξης Εκκλησίας.

2024 η Beyoncé στο άλμπουμ Cobalt Carter συνεργάζεται με την Dolly Parton. Μια διαφορετική εκτέλεση του Jolene. Και εξαιρετικά βεβαίως και αυτή συγκινημένη έγραψε ότι Dolly ήσουν το βαρόμετρο, ήσουν το βόρειο αστέρι, το πιο φωτεινό, γιατί μας έμαθες πάρα πολλά πράγματα με τη μοναδικότητά σου. Από την Dolly Parton στον Eric Bobo Korea, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 57, παρέα των Cypress Hill και Beastie Boys, περκασιονίστας. Είναι ο γιος του Willy Bobo, του σπουδαίου περκασιονίστα που έχει συνεργαστεί με Tito Puente, με Miles Davis. Αυτός το πήγε αλλού και ανακάτεψε Latin με hip hop.

Τριάν μαζί με Όσκαρ Πίτερσον Quartet 1952 I can give you anything but love. Γεννιέται σαν σήμερα το 1909 στο Woodville του Mississippi ο Lester Willis Young, γνωστός ως Press ή Prez, το οποίο βεβαίως βγαίνει από το President. Ήταν δηλαδή πρόεδρος στο σαξόφωνο ο άνθρωπος, μέλος της ορχήστρας του Count Basie, και αυτό που τον χαρακτήριζε και τον χαρακτηρίζει ακόμα βεβαίως είναι αυτός ο πολύ ήρεμος και cool τρόπος, ο οποίος παίζει έτσι αυτές τις πολύ sophisticated αρμονίες και ένα πολύ έτσι μια ροή πάρα πολύ ήρεμη. Lester Young, θα ακούσουμε κι άλλο αργότερα. Συνεχίζουμε με Σεζάρε Έβορα, Πειραγμένη, Hocus Pocus, Magic Malik.

Λοιπόν, και σε άλλα νέα, η Ελλάδα πηδάει και ψηλά και μακριά. Δηλαδή, συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου και στο Μανώλο Καραλή. Γιος, παρακολουθούν το στίβο.

με μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ ο Μανόλο 6-20. Και τώρα λες και σαν νότερα. Σεζάρια Εβόρα. Που συνήθιζε να τραγουδά ανυπόδητη. Και πολύ αγαπητή στην Ελλάδα. Έχει έρθει αρκετές φορές για συναυλίες. Αυτό που ακολουθεί είναι δικό της, αλλά σε remix.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Και μια φορά και έναν καιρό αποφάσισε να συνεργαστεί με τη δική μας Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Βιτορίνο Σάντρε και με στίχους που μιλάνε για νοσταλγία, για αναμνήσεις παιδικές, για τον καιρό που αλλάζει. Ουμ πινσελάδα.

Εξαιρετικό ντουέτο σε ουζός με Μαρίσα Μόντς που κάνει του Σέγκου. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο James Blake. Με αυτή την παραδεισένια φωνή. Και ο τίτλος Trying Times.

Πίσω στο 2013 από το άλμπουμ Woman ήταν η Rai με το The Fall, Lester Young, Oscar Peterson, 1954. Ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο για αυτό το άλμπουμ, για όσους αγαπούν την jazz.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Σαν σήμερα το 1939 γεννιέται ο Edward Roy Payton, μέλος των Gladys Knight and the Pipes, εξάδελφος της Gladys Knight. Αλλά William Guest από την παρέα τον κάλεσε, όχι εξαδέρφη του. Και έμεινε βεβαίως μαζί τους και πήραν και πάρα πολλά Grammy. Όλα αυτά στη Motown Records. Θυμηθήκαμε την μεγάλη επιτυχία Midnight Train to Georgia. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Από το άλμπουμ Weatherly 1973.

0: Για δύο εδώ στο παίζει μικρόφωνο και τις μουσικές, Στάνη Ρουμπίνη, Σταγκουράκη, Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο.
1: Που μέσα το γιαμού το απρέτη μπράγκο, τι μες μαρκού τα βρίτια τα καρπών.
0: Λίγο πριν ήταν η Σεζάρια Εύωρα με κομπέι σε γκούντο στο Λάγρυμας Νέγρας. Εδώ Σιμεντέρα, πράσινο κροτήρι, ζητά. Ας αφήνουμε τον πρόεδρο Lester Young Press.
1: Pia vivinha bem com cesorónia, parteira com cerrol de pajalxá, e panhos cordanhos dan panda banho, pa livrar de sina de banho.
0: Ένα εξαιρετικό instrumental, ένα τσάι για δύο, μέχρι και τις 12 και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Attention please. Attention.

Ο Νικόδημος έρχεται με την Απέλικα, ρεμιξάρουν αυτό το Disco Star. Με αυτό σας καλωσορίζω στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, να διακτηνιστούμε σε όλο τον κόσμο.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημητράκα Καουνά και όλα τα υπόλοιπα. Me and You είναι το κομμάτι που φέρνει ο Μπονόμπο μόλις το ηχογράφησε.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Το AirTeco ανοιχτό και on demand. Και ο Buddha Kid, ο οποίος βάζει εδώ ένα τέλος. Έτσι ακριβώς λέει το κομμάτι του. The End. Και δεν ήταν και ο πρώτος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ τα παιδιά έρχονται από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία μεριά. Ο Γιούρι Παυλίνοφ, ο οποίος παίζει μπάσο στους Μπαμπούς, πίσω στο 2021, φτιάχνει τους Traffic και βγάζει δύο συγκλάκια 45'άρια, Beat It και Thriller, το οποίο και ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας.

αφαιθούμε σε αυτόν τον τρυφερό Τζεου Τζο, ο οποίος έρχεται να πλαισιώσει το κουιντέτο του Φλωριάν Πελιζιέ, ο οποίος ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι. Ου σε κι σε το κομμάτι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κόσμος.